0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio.

καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαρδίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. I had a dream.

0: Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα, την πιο γλυκιά μου καλημέρα, γιατί είναι και η πρώτη που ακούτε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου, παιδιά. Επιτέλους μέσω βδόματα. Δύο μερούλες για το Παρασκευαστικό που θέλω πάρα πολύ. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, το είπαμε. Είσαι στο Mad Radio 106,2, δεν το είπαμε. Και είμαστε εδώ για να γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια. Και είμαι η Βρίστη Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε ότι τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι sold out. Κρίμα. Όσοι προλάβατε, προλάβατε. Α, βασικά όχι. Ο μοναδικός τρόπος για να μπείτε στα Mad, να μπείτε μέσα σε αυτό στο Mad VMA, γιατί τελειώσαν οι προσκλήσεις μας, είναι να μπείτε στο Mad Radio 106,2 και κάθε μέρα, κάθε ώρα να ψάχνετε εκεί πέρα να ακούσετε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, να στείλετε μήνυμα στο Viber και να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσετε προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Στέλνετε Mad VMA στο 6936-646-656 και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Επίσης, θα μάθετε σήμερα και ποιο ζώδιο θα κάνει μια νέα γνωριμία, αλλά και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε στα Instagram μας με ερώτηση σήμερα: τι προτιμάτε, milkshake ή γρανίτα?
2: Έχουμε φυσικά και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει πώς να φτιάξεις healthy σορμπέ φρούτων χωρίς ζάχαρη. Πολύ σημαντικό, θα το χρειάζεσαι, γιατί τώρα θα ανέβει η θερμοκρασία, να δω τι θα τρώμε. Δεν ξέρω λοιπόν αν είστε έτοιμοι γι' αυτό, αλλά έχουμε και τρελό δώρο για την Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα χαρίζουμε όχι σε έναν, όχι σε δύο, όχι σε τρεις, αλλά σε τέσσερις ένα μοναδικό πακέτο. Αρχικά σας δίνουμε το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, όχι σκέτο αλλά με την υπογραφή της, και ένα συλλεκτικό κόσμημα που κατασκευάστηκε για τη Φουρέιρα και θα το φοράς και εσύ. Αν θέλεις να τα κάνεις αυτά δικά σου, συντονίσου την εκπομπή μας Κορίτσια στην Πόλη και θα μάθεις το πώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, έχουμε βάλει τον καφέ μας, έχουμε βάλει τη μουσική μας. Εμείς τα κορίτσια στην πόλη έχουμε έρθει στο στούντιο. Όλα μια χαρά ακούγονται.
1: Τουλάχιστον έχουμε έρθει στο στούντιο.
0: Τουλάχιστον έχουμε
1: έρθει. Τα καταφέραμε.
2: Μπράβο μας. Όχι, μπράβο μας.
0: Όχι, ένα χειροκρότημα. Μπράβο!
1: Ένα
0: είπαμε. Είσαι στο Madrid 106,2 και τώρα τι σου έχουμε, τα πιο hot νέα από το.
3: Ζώδια στο Madrid 106,2.
0: Μα.gr έχουμε, αλλά δεν πειράζει, Ιωάννα, σ' αγαπάμε και έτσι.
2: Τι να κάνω τώρα, τι να πω εγώ, τα ζώδια της Σακύρα.
0: Μα.gr θα πεις, η Σακύρα είναι μετά.
2: Ωραία, ωραία, θα πω λοιπόν την Σακύρα, η οποία, παιδιά, θα εμφανιστεί live στις πυραμίδες της Γκίζας. Ακραίο.
0: Ναι, όντως.
2: Θα τη βάλουν μέσα στα θαύματα.
1: Όχι, θα τη βάλουν πάνω στην πυραμίδα.
2: Πάνω στην κορυφή.
0: Όχι, νομίζω εκεί μπροστά.
2: Παιδιά, η τύπης αυτή ετοιμάζεται να δώσει μία από τις πιο εντυπωσιακές συναυλίες που θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν το 2026 και θα είναι όχι πάνω, αλλά μπροστά στις πυραμίδες της Γκίζας, παιδιά, στην Αίγυπτο. Το event αυτό προφανώς και θεωρείται από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς και θα συνδυάζει pop, μουσική, αλλά και ένα έτσι πιο... θα είναι σε ένα εμβληματικό μνημείο του κόσμου, οπότε ναι, θα είναι ακόμα
1: ρωτήσω,
2: πιο grande.
1: Θα είναι δωρεάν αυτή η συναυλία. Πώς πας και βλέπεις...
2: Να πέσουν τζιτζίκια τώρα τουλάχιστον.
1: Γιατί, κάτι, έχει κάνει δωρεάν συναυλία η Σακύρα.
2: Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, αλήθεια. Δεν μου είπε κάτι τέτοιο.
0: Και σου είπε.
2: Μίλησα προσωπικά μαζί της. Της λέω, Σακύρα, I'll join you. Παιδιά, η τραγουδίστρια αυτή επιστρέφει στην Αίγυπτο 19 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στο ίδιο χώρο που είχε κάνει. Και αυτό όλο θα αποτελέσει μέρος της παγκόσμιας περιοδίας. Τώρα αυτό θα προσπαθήσω να το πω. Λα Μουχέρες Γιανό Λοράν
0: World Tour.
2: Ωραίο. Μόνο το World Tour πρέπει να πέτυχα. Οι πυραμίδες της Γκίζας, ξέρετε ότι είναι ένα από τα πιο σπάνια και εντυπωσιακά μέρη στον κόσμο. Πόσο μάλλον όταν χρησιμοποιούνται για κάποια live εμφάνιση. Και αυτό το γεγονός έχει ενθουσιάσει όλους τους fans της. Έχει ανακοινώσει μέσω social και έχει γίνει ήδη viral ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι fans της μιλάνε για αυτό το event της χρονιάς. Επίσης, πάρα πολλοί χαρακτηρίζουν τη συναυλία ως μια μοναδική συνάντηση. Να ξέρετε ότι θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026. Ήταν αρχικά να προγραμματιστεί
0: όχι
2: για
0: άνοιξη,
2: τότε. Ήταν για την άνοιξη, ναι. Και εν τέλει μεταφέρθηκε και πήγε για 28 Νοεμβρίου. Okay. Θέλετε να πάμε?
1: Οπωσδήποτε.
2: Σακύρα, Σακύρα.
1: Οπωσδήποτε θα πάμε στις πυραμίδες του Τουταγχαμών.
0: Ναι, θα με.
1: Λοιπόν,
0: θα και να αφήσουμε και την Κάτια.
2: Βρεάντε τώρα.
1: Μούμια. Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Όλα γύρω σου από Ζωζεφίν, όχι από Ρουβά. Και μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι θα γίνει και με τα ζώδια.
3: Madwalk

0: Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Πουρνό-πουρνό ξυπνήσανε για να βγουν στο μπαλκόνι, να δουν τα άστρα και να κάνουν την αστρογράφηση. Και αν δεν το άκουσε πριν, θα σε φνηδιάσουμε γιατί είναι πάλι ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και τώρα θα σα πούμε τα νέα από το. Όχι, αστειεύομαι. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό που έχει και αυτό νέα. Κρυέ, πάρε πρωτοβουλία, αλλά άκου και μια δεύτερη γνώμη πριν δράσει.
2: Σταύρο, μια οικονομική ή επαγγελματική ευκαιρία αξίζει την προσοχή σου.
3: Δείγμε, η επικοινωνία είναι το όπλο σου, αρκεί να αποφύγεις τις παρεξηγήσεις.
0: Καρκινάκια, η τύχη σας στηρίζει σε σχέσεις και συνεργασίες.
2: Λέω,
0: ναι.
2: Μην αφήσεις τον εγωισμό σου να χαλάσει μια όμορφη συνεννόηση.
0: Να σου πω, δεν είμαι και τόσο εγωίστρια, εγωκεντρική είμαι.
3: Και το άλλο, ό,τι έχει με εγώ. Παρθένος, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σε μια σημαντική υπόθεση, οπότε focus.
0: Ζυγούλιδες, Βρυσίδα, άκου εσύ τώρα.
2: Ακούω.
0: Ένα ευχαριστώ.
2: Ένα ευχάριστο.
0: Αλλά και ένα ευχαριστό. Ένα ευχαριστό πρέπει να πεις σε μένα. Γιατί θα σου πω ότι ένα ευχάριστο νέο φέρνει αισιοδοξία και καλύτερη διάθεση.
2: Το νέο θα μου πεις και να σου πω ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Σκορπιός, κράτησε χαμηλούς τόνους και άφησε τα γεγονότα να μιλήσουν.
3: Το ξώτη μου, μια νέα γνωριμία ή πρόταση μπορεί να ανοίξει δρόμους.
0: Η επιμονή σας ανταμείβεται, έχω κεράκια. Αρκεί να μην γίνετε απόλυτη.
2: Υδροχός, μια δημιουργική ιδέα αξίζει να τη μοιραστείς με τους άλλους.
3: Ιχθύ μου, άκου τη διέστησή σου. Σήμερα δεν θα σε προδώσει. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει πώς να φτιάξετε healthy σορμπέ φρούτων χωρίς ζάχαρη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να έχετε κρατήσει τους καφέδες σας, να έχετε ανοίξει τα μάτια σας, να έχετε ανοίξει και το ραδιόφωνο και να μας ακούτε. Mad Radio 106,2.
1: Ο Χριστός, πώς με κοιτάει έτσι κάτι?
2: Κρατάω τον καφέ μου και ανοίγω
1: τα μάτια της.
0: Ωραία, ελπίζω να μην είστε το ίδιο τρομακτικοί με την Κάτια που το έκανε αυτό. Να είστε λίγο έτσι λίγο πιο
1: φυσιολογικοί.
0: Και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τα Lifestyle
1: and Healthy Tips. Ακριβώς, και θα σου πω τώρα μια πολύ ωραία healthy σορμπέ συνταγή για παγωτό. Ωραία, σορμπέ παγωτό δηλαδή. Λοιπόν, θα βάλεις 2 φλιτζάνια κατεψυγμένα φρούτα, π.χ. φράουλες ή μάγκο, ροδάκινο ή μπανάνα. Μία με 2 κουταλιές μέλι ή σιρόπι αγάβης, προαιρετικά αυτό άμα θες μέλι. Χυμό από μισό λεμόνι.
2: Αυτό βοηθάει στο να πήξει, να ξέρετε, γενικά, οπότε μην το σκυπάρετε.
1: 2-4 κουταλιές νερό ή γάλα αμυγδάλου. Αυτό είναι για την υφή. Ωραία. Βάλτε κατεψυγμένα φρούτα στο μπλέντερ, πρόσθετε το λεμόνι, λίγο νερό ή γάλα. Χτύπα το μέχρι να γίνει κρεμμόδι σαν παγωτό. Δοκίμασε να προσθέσει λίγο μέλι, αν θέλει πιο γλυκό και εξτρά, δηλαδή μετά αφού το χτυπήσει. Σέρβιρε το αμέσως ή βάλε το στην κατάψυξη για μία ώρα για πιο συχτή υφή. Τώρα για έξτρα πρωτεΐνη μπορείς να προσθέσεις λίγο γιαούρτι ή πρωτεΐνη βανίλιας. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το healthy εδώ πέρα.
2: Okay.
1: Το πιο σορμπέ αποτέλεσμα θα βάλεις μόνο φρούτα και νερό, χωρίς γάλα. Για να γίνει τελείως σορμπέ.
2: Αλλάζει λίγο την υφή, βέβαια.
1: Ναι, αλλά έτσι είναι το σορμπέ. Υποτίθεται δεν έχει γάλα και τέτοια.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα μπορείς να βάλεις συνδυασμοί που αξίζουν ή να σου πω λίγο φράουλα με λεμόνι και δυόσμο. Μπανάνα, κακάο. Γίνεται έτσι σαν healthy σοκολατένιο παγωτό αυτό.
0: Να σου πω ότι εμένα το αγαπημένο μου παγωτό είναι το σορμπέ. Και ας μην μου φαίνεται.
1: Ναι,
0: και το σορμπέ λεμόνι είναι το αγαπημένο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και εμένα το ψάχνω παντού να ξέρω.
1: Σορμπέ λεμόνι και εμένα μου αρέσει.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει, παιδιά, μέχρι που το έφαγα, αλλά θέλετε να σας πω κάτι.
1: Τι?
2: Δεν υπάρχει μόνο αυτό το σορμπέ. Κυκλοφορεί και άλλο σορμπέ.
1: Στην παρέα.
2: Ναι, στην παρέα μας είναι.
1: Πες.
2: Δεν τρώγεται και είναι κρέμα. Αλλά δεν είναι αυτή η κλασική κρέμα. Είναι μια νέα κρέμα, σορμπέ με βιταμίνη C, παιδιά, και είναι από την Καρνιέ. Την ξέρετε?
1: Την ξέρουμε, την έχουμε και
2: βέβαια. Εγώ την φοράω. Τώρα τη φοράω.
1: Γίνει χαμός, βάιρα.
2: Ναι, το βλέπετε και στο δέρμα μου αυτή τη στιγμή. Έχει 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή. Επίσης το έχετε δει ότι με το που το βάλεις λιώνει την επιδερμίδα και απορροφάτε, παιδιά, στη στιγμή. Επίσης δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά χαρίζει 48 ώρες ενυδάτωση και έχει ματ φινίρισμα. Οπότε δεν είναι ότι λάμπουμε. Παρ' όλα αυτά όμως έχει ακαταμάχητη τη λάμψη. Λάμπουμε στα σωστά σημεία μόνο. Το bonus ποιο είναι, παιδιά, είναι 85 ml και μπορείτε, παιδιά, να τη βρείτε κάτω από 10 ευρώ.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι. Και θα σας πω τώρα και ένα tip, έτσι, για να ταιριάζει με το σορμπέ της βρυσίδας. Μπορείτε και αυτή να τη βάλετε στο ψυγείο.
1: Στην κατάψυξη.
2: Ναι, στο ψυγείο.
1: Μπερδευτείτε και φάτε την κρέμα.
2: Αλλά είναι για έξτρα cooling αίσθηση αυτό και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σαν primer για το μακιγιά σας. Νέα κρέμα, λοιπόν, σορμπέ από την Garnier. Your new skincare crush.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Είμαστε
0: εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Α, και μέχρι τις 10 το πρωί που θα είμαστε, είναι και 10 Ιουνίου σήμερα. Χαχά, δεν ξέρω.
1: 10 στα 10.
0: 10 στα 10.
1: Ήταν χιούμορ αυτό. Μπράβο, αγάπη μου.
2: Μπράβο, Βρυσίδα. Χειροκροτήστε τη Βρυσίδα όλη τώρα.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλά, εντάξει. Πέρα την πλάκα, ήθελα να σου πω ότι θα έχει 10 βαθμού Κελσίου, εντάξει, όχι. 30 βαθμούς θα φτάσει πάλι η θερμοκρασία σήμερα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Γενικά, χθες το αμάξι μου έγραφε 35 για κάποιο λόγο. Είχα πεθάνει στη ζέστη. Που μόνο που δεν λιποθύμησα κάπως.
1: Εγώ
0: στο σπίτι.
1: Να ξέρεις, όταν έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πέφτω σε καλοκαιρινή ανάρκη. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Πρέπει να
1: τίποτα.
0: Είσαι εξαφανισμένο είδος.
1: Ναι, ναι. Είμαι rare. Με βλέπετε μέσα στα. Στους παγετούς να βγαίνω από εκεί πέρα. Δεν μπορώ καθόλου τη ζέστη. Καθόλου.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει το καλοκαίρι για τα καλά και θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη και αυτή την εβδομάδα. Λέω και 31 βαθμούς φτάνει, που 31 σίγουρα θα πάει 35%.
1: Άμα δεν είσαι σε νησάκι με κοκτέιλάκι, σε θαλασσίτσα ή τέλος πάντων κοντά κάπου, δεν αξίζει το καλοκαίρι, παιδί μου. Δεν το θέλεις.
0: Α, Κάτια.
2: Εγώ συμφωνώ, παιδιά. Εμένα μου αρέσει κιόλας και το καλοκαίρι πάρα πολύ. Αλλά όταν έχει αυτή τη ζέστη, ρε παιδί μου, ειδικά όταν οδηγώ, φοβάμαι πάρα πάρα πολύ. Το ξέρετε, παιδιά, ότι επιβάλλεται, είναι παράνομο πλέον και μπορούν να σκόψουν κλίση αν δεν λειτουργεί το air condition σου.
0: Αλήθεια.
2: Γιατί, ναι, γιατί αν ζεσταίνεσαι, υπάρχει πιθανότητα να λιποθυμήσεις και αυτό να σου κάνει πρόβλημα. Μάλιστα, παιδιά. Οπότε πρέπει να το προσέχουμε πάρα πάρα πολύ αυτό. Πρέπει δηλαδή να προσέχουμε να. Να μην ζεσθενόμαστε ή κάτι, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο. Πάντως, αν θέλεις να μην ζεσταθείς, αλλά να ζήσεις και την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία, σε έχω. Γιατί στο Mad Radio VMA μπορείς να ζήσεις το τέλειο καλοκαίρι, ουσιαστικά την τέλεια καλοκαιρινή εμπειρία. Στα Mad λοιπόν VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, ώστε να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Τι κάνεις? Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις αυτό το ειδικό σήμα που έχουμε εμείς για τον διαγωνισμό, στέλνεις απευθείας μήνυμα την φράση Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση λοιπόν αυτή γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και έχει δύο νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Τι ωραία νέα, τι ωραία. Και για αυτούς, ρε παιδί μου, που έχουν χάσει την ευκαιρία να κλείσουν τα εισιτήριά τους, τους δίνουμε εδώ πέρα ευκαιρίες, παιδιά, να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Γι' αυτό συντονιστείτε. Τώρα όμως σας θέλω συντονισμένους και με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181. Φορτηγός συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες. Ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Οι αρχές τρέχουν την προσοχή τους στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος προσήχθηκε και εξετάζεται στο αστυνομικό τμήμα Αγγελίας. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι που διέπραξε 30χρονο Σουδανό σε άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα. Μετά την επίθεση, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίσεις οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια, ενώ η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και άλλων ηπειρωτικών περιοχών. Από την Παρασκευή αναμένεται αύξηση αστάθειας με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Με ξέρεις πια, καλά.
4: Σχεδόν σε περιμένω. Αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
4: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
5: Ό,τι καλό θες εσύ.
6: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι.
6: και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
4: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
4: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
4: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
4: Το καλό επιστρέφει.
9: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
4: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: αγαπημένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Και για πες, ωραίος ο καφές.
7: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
6: Δηλαδή,
7: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
8: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.

0: μπαίνει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε? Ελπίζω να έχουμε ξυπνήσει, να έχουμε γερά νεύρα, να μην έχετε κίνηση, να πηγαίνετε στη δουλίτσα σας ή αλλιώς να κάθεστε και στο σπίτι και να κάνετε παρέα μαζί μας. Mad Radio 106,2 με τα πιο viral news της ημέρας. Ετοιμαστείτε να τα μάθετε όλα αυτά που συζητιούνται σήμερα, γιατί ήρθε η ώρα για το
1: Viral News.
2: Και παιδιά, θα συζητήσουμε λίγο για αυτό που έχει γίνει με το ότι απαγορεύονται τα social από του χρόνου για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνουν.
2: Βλέπεις, λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Έχουν ανεβάσει πάρα πολλοί άνθρωποι την άποψή τους σε βίντεο και έχουμε κάποιους που υποστηρίζουν αυτή την απόφαση και κάποιους άλλους που την κατακρίνουν.
0: Προφανώς. Τα παιδάκια λογικά.
2: Όχι, έχουμε και άλλους.
0: Έχουν εξέγερση.
2: Όχι, έχουμε και όριμους ανθρώπους που το κατακρίνουν, αλλά θα σου πω γιατί.
3: Πώς λέγονται σε αυτό που κάνω στο σχολείο? Κατάληψη.
2: Παιδιά, τα βίντεο που γενικά που κυκλοφορούν, λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Αλήθεια σας λέω. Έχω γελάσει πολύ. Δηλαδή, κάποιοι λένε κάτι απόψεις που δεν στέκουν καν. Η Ελλάδα, λοιπόν, ξέρουμε ότι έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για αυτή την προστασία των ανηλίκων, τέλος πάντων, μέσω του διαδικτύου. Και έχει γίνει αυτή η πρόταση για περιορισμό της πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.
3: Εσύ, εγώ πιστεύω ότι καλά κάνουν. Βλέπω κάτι κοριτσάκια, τι σου πω, 10-12 και κάνουν skin care και δεν ξέρω και μιλάνε και έχουν νύχια από εδώ μέχρι απέναντι.
2: Εσύ ανήκεις σε αυτούς τους χιλιάδες χρήστες που έχουν εκφράσει τη γνώμη τους και έχουν πει, ρε παιδί μου, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών. Από την άλλη, υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι επικριτές οι οποίοι υποστηρίζουν, παιδιά, ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο και δεν θα λυθεί μόνο με το να απαγορεύσουμε στα 15
3: χρόνια. Ναι, αλλά κάπου ξεκινάμε.
2: Μωρέ, σίγουρα κάπου ξεκινάμε. Τώρα, εγώ...
3: Σίγουρα είναι πιο σύνθετο και σίγουρα ξεκινάει και από την παιδεία, από τους γονείς, από το σχολείο. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Ναι. Εμείς ακούγαμε σκά, είμαι ένας κατζόχυρος, γελάει όλη μέρα. Και τώρα ακούνε τραπ τα 12χρονα. Ναι, αυτό σου εξηγώ. Δηλαδή είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Συμφωνώ, αλλά από κάπου να ξεκινήσει.
2: Έχει ήδη μπει στο 12χρονο. Και σε αυτά ο περιορισμός, βέβαια. Το
3: ναι,
2: έχει δει.
3: Όχι.
2: Ναι,
3: τώρα σου πω εκεί. Π.χ. τι ήθελα να σου πω τώρα και με ξέχασα. Για πες.
2: Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ουσιαστικά ήδη υπάρχει ο περιορισμός που μπορούμε να αποφύγουμε και εμείς να ανεβάσουμε περιεχόμενο το οποίο δεν είναι κατάλληλο για κάτω των 15 ετών.
3: Τα κοριτσάκια που κάνουν skin care και είναι 12 χρονών δεν το χρειάζεται το δέρμα τους, ας πούμε. Ξεκινήσουμε από εκεί. Και κάνουν επειδή τα βλέπουν αυτά και τα βλέπουν και από εξωτερικό, όχι μόνο από Ελλάδα. Και δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν στο πρόσωπό τους.
0: Καλά, δεν θα έπρεπε να κάνουν καθόλου. Γιατί ναι, αυτά τα προϊόντα σε ένα νεανικό, τόσο νεανικό δέρμα, όχι απλά δεν βοηθάνε, καταστρέφουν κιόλας την
3: επιδερμίδα. Ναι, ναι. Όχι, τώρα μίλησα για το πιο απλό. Δεν μιλάω για τα ακραία. Ναι, δεν μιλάω για τα ακραία. Τώρα μίλησα για το πιο απλό.
2: Καλά, υπάρχουν και άλλες ακραιότητες. Αλλά εγώ θα πω, παιδιά, ότι σε αυτό έχουν λόγο και οι γονείς τους. Δηλαδή, γιατί τους αγοράζεις το προϊόν αυτό, π.χ., αφού δεν είναι για την ηλικία
3: τους. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Ή μπορεί να το αγοράζουν μόνοι τους, γιατί να τους δίνουν κάτι σε χαρτζηλίκι οι γονείς για να έχουν να πάρουν κάτι από το σχολείο ή να βγουν με τις φίλες τους έξω και πάνε και το αγοράζουν. Τα κρατάνε και το αγοράζουν μόνοι τους.
0: Τι να πούμε. Δύσκολη η ζωή των μικρών influencers.
3: Δύσκολη, ναι. Λοιπόν, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάζουμε στο Instagram μας κάθε μέρα και εσείς ψηφίζετε. Τώρα θα μάθουμε από τα ποσοστά από την ερώτηση τι προτιμάς, milkshake ή γρανίτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας, ρε παιδιά. Έχει και ωραία μέρα, χαρά Θεού. Πάτε στη δουλειά σας. Μπράβο. Αν δεν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο που μας ακούτε, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να το δημιουργήσουμε παρέα.
1: Μπράβο σας πάλι.
0: Μπράβο. Γενικότερα, ένα μπράβο στον εαυτό σου. Να πείτε ένα μπράβο μου για σήμερα που ξύπνησα και κάνω δουλειές. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα όμως ήρθε η ώρα για το.
2: Poll στο Instagram.
1: Τέλεια. Τι προτιμάς, milkshake ή γρανίτα?
0: Milkshake.
1: Παιδιά,
3: να σας πω κάτι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου poll, πραγματικά. Δεν ξέρω, επειδή ίσως κάθε καλοκαίρι διχάζομαι και δεν ξέρω τι πρέπει να πάρω.
1: Οπότε κάθεσαι και τώρα
0: έκανες poll
1: για να δεις τι να πάρεις το καλοκαίρι.
3: Η αλήθεια είναι ότι όντως έκανα για το τι θα πάρω. Χθες είχε άλλο ποσοστό βέβαια από αυτό που είναι και όντως παρήγγειλα και ήπια στον Νικόλα τον Βιλιώτη αυτό που μου βγήκε στο poll.
1: Ωραία. Εμένα μου βγήκε, παιδιά, να ξέρετε, 60% γρανίτα και 40% milkshake.
0: Εμένα ανάποδα.
3: Εμένα, αλήθεια, παιδιά, 51% milkshake και 49%
0: γρανίτα. Εμένα 53% milkshake και 47% γρανίτα. Να πω ότι η γρανίτα έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Το milkshake είναι παγωτό με γάλα, οπότε προτιμώ το παγωτό με γάλα.
1: Ναι. Ποια η διαφορά? Και τα δύο έχουν πολύ ζάχαρη.
0: Όχι, όχι, δεν έχει τόσο ζάχαρη το παγωτό με το γάλα. Ότι γρανίτα. Η γρανίτα είναι μόνο παγωμένο, είναι πάγος με ζάχαρη.
3: Εμένα το milkshake
0: είναι πάγος με ζάχαρη.
3: Με φουσκώνει.
0: Αυτό είναι η γρανίτα.
3: Με φουσκώνει όμως.
0: Καλά, ναι, σίγουρα φουσκώνει. Αλλά το προτιμώ.
3: Η γρανίτα δεν με φουσκώνει.
0: Κάτι δεν το πίνω. Μια φορά το χρόνο που πίνω. Απλά.
3: Όχι, εγώ το πίνω.
1: Αχ, εμένα, παιδιά, ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ?
0: Τι?
1: Αυτό που είναι σαν γρανίτα, αλλά είναι καφές. Φρεντουτσίνο.
3: Α, φρεντουτσίνο.
1: Γιατί δεν πήρα φρεντουτσίνο τώρα?
3: Φρεντουτσίνο.
1: Είχε φρεντουτσίνο.
0: Σου παρήγγειλα. Δεν ξέρω. Σου παρήγγειλα τώρα φρεντουσπρέστο.
1: Τέλος πάντων, καλά.
3: Παιδιά, πάντως εμένα όντως μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να κάνουμε και άλλα τέτοια polls. Θα πω και μόλις φυσικά το poll που κάναμε για σήμερα ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που συμμετείχατε σε αυτό. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο.
1: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε λίγο πάμε πίσω στο 1914.
4: Ωραία.

0: Mad Radio 106,2 εδώ και παιδιά θα κάνουμε μία πάρα πολύ μικρή, θα έλεγε κανείς, ή και όχι, αναδρομή, αλλά όντως είναι μικρή.
1: Δεν είναι μικρή, είναι 1914
0: ναι, αλλά
1: και έχουμε 2026.
0: Ναι παιδί μου, αλλά βάσει αυτό που θα πούμε δεν είναι μεγάλη.
1: Ναι, κοίταξε,
0: έχουμε πολλά κοινά.
1: Έχει το ίδιο ημερολόγιο με το 1914 το 2026, ναι. Αυτό βλέπουμε, ότι η χρονολογία που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Μας παιδιά, το σχολιάζουν όλοι στα
2: τίποτα
0: social.
2: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε.
0: Αυτό σχολιάζουν όλοι στα social και κυκλοφορούν πάρα πολλά. Όχι, όντως κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο που μιλάνε γι' αυτό, ότι έχουμε το ίδιο ακριβώς ημερολόγιο.
1: Και άλλα βίντεο που κυκλοφορούν ότι ζει ο Μάικλ Τζάκσον. Υπάρχουν πολλά γενικότερα.
0: Αυτό που σου λέω είναι fact, παιδί μου. Εδώ πέρα είναι fact. Κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο για το ότι έχουμε το ίδιο ημερολόγιο και πέφτουν ακριβώς οι ίδιες μέρες.
1: Λοιπόν, τώρα πει για fact, θα ξεκινήσω από το fact, λοιπόν. Λοιπόν, έχει fun fact. Λοιπόν, το ημερολόγιο το 2026 θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για αρκετές άλλες χρονιές του παρελθόντος και του μέλλοντος που έχουν την ίδια διάταξη ημερών. Όχι μόνο για το 1914. Τώρα τι λέει, ότι 1 Ιανουαρίου πέφτει Πέμπτη, όπως όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες που συμπίπτουν τις ίδιες ημέρες εβδομάδας. Αυτό συμβαίνει επειδή και οι δύο χρονιές είναι κοινά έτη των 365 ημερών και η αλληλουχία των δισέκτων ετών.
0: Δίσεκτων.
1: Ανάμεσά τους επιτρέπει την επανάληψη του ημερολογίου. Το 1914 έμεινε στην ιστορία ως η χρονιά που ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά τη δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκος Φερδινάντος στο Σεράγεβο. Να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος κρατούσε ημερολόγιο του 1914, θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιήσει το ίδιο ημερολόγιο. Ποιος θα κρατούσε ημερολόγιο του 1914, λες να έχει προγελιά μου.
0: Όχι, βρε, εννοεί θεωρητικά το
1: ίδιο. Ναι, αυτό λέω. Θεωρητικά, φαντάζεσαι.
0: Να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο.
1: Ναι, αυτό, αυτό είπα. Λες να έχει γενιά μου, προγελιά μου. Πώς, βασικά, πόσο προγελιά πρέπει να προ. Η επανάληψη ενός ημερολογίου δεν είναι τόσο σπάνια όσο ακούγεται. Τα ημερολόγια συνήθως επαναφανίζονται κάθε 6, 11 και 28 χρόνια.
2: Αχά, 6, 11 και 28 λοιπόν.
1: Ακούγεται σαν νούμερο του Λότο.
2: Μήπως να πάμε να το παίξουμε.
0: Μήπως,
1: γιατί είναι η κυρία χρονιά με το 14.
0: Ξεκινάει με Πέμπτη. Ανά κάποια χρόνια, όταν ο Γενάρης ξεκινάει με ημέρα Πέμπτη, εκεί και μετά πέφτουν όλα ίδια.
1: Εγώ ξέρω ότι πέφτουν κάποια ίδια, έπεσαν ίδια, ίδιες ημερομηνίες που σου κου με Δευτέρα, ίδια τέτοιο Μάη, Φεβρουάριο με Μάρτιο και μπερδέψαμε τις ημερολόγιο και πήγαμε άλλη μέρα διακοπές Ρώμη από ό,τι πήγαμε.
0: Κανονικά. Α, έτσι έγινε.
1: Έτσι έγινε. Ναι, άστα. Αυτά θα πω, δεν θα πω άλλα γιατί είναι πολλά που λέει εδώ και νομίζω πως δεν χρειάζεται να μπερδέψουν τον κόσμο τώρα.
2: Ωραία, μείνετε μαζί μας με το ημερολόγιο του 2026 παρακαλώ πολύ εδώ στο Mad Radio 106,2 για να ακούσουμε τα καλύτερότερα τραγούδια και με πολλή μουσική, περισσότερη ενέργεια και πάρα πολύ γέλιο.

0: Περιμένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
4: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
3: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
4: Ντρουά.
3: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
5: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
3: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
4: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
3: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
5: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά, Mad Radio 106,2 και στην καλύτερότερη, ότερη παρέα, τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ πέρα κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Σήμερα όμως, παιδιά, είναι Τετάρτη. Είμαστε κυριολεκτικά στη μέση αυτής της εβδομάδας και ελπίζω και το χθες και προχθές να σας ήταν καλά, αλλά και το αύριο και μεθαύριο να είναι ακόμα καλύτερα. Καλημέρα, λοιπόν, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες μαζί μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούσα από την αρχή αυτής της εκπομπής, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
3: η Κατερίνα Πευτίτση
7: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και παιδιά, χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα υπέροχο πακέτο με πάρα πολλά δώρα. Ας αρχίσουμε να σας λέμε ένα τα δώρα. Το ένα είναι το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα συλλεκτικό κόσμο το οποίο είναι ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Αλλά θα το έχεις και εσύ, θα είστε μάτσι μάτσι. Αρκεί να παίξεις όμως το παιχνίδι της ημέρας που είναι το Μάντισες. Εμείς σας δίνουμε ένα γρίφο και εσείς ψάχνετε να βρείτε τη λύση του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει στην κλήρωση και μπορεί να είσαι ένας του τυχερούς που θα κερδίσει αυτό το πακέτο.
3: Σας έχουμε και μία ερώτηση που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ για σήμερα. Έχεις κάποιον άνθρωπο που ενώ αγαπάς δεν μπορείς να συναναστραφείς μαζί του? Αν ναι ή αν όχι, τέλος πάντων, στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και φυσικά εμείς τα κορίτσια στην πόλη είμαστε εδώ για να σε ξυπνάμε ευχάριστα αλλά και για να σου λέμε την καλημέρα μας. Και παιδιά, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber αλλά και στα TikTok μας που έχουμε ανοίξει. Οπότε να πω πρώτα καλημέρα στους Viberianούς μας φίλους.
1: Viberianούς.
0: Καλό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στην μαμά της Κατερίνας, στην κυρία Βούλα.
1: Η μαμά μου έστειλε το κεντήτό της, ρε παιδιά.
0: Δες το έστειλε.
1: Δεν έχει να λέει, δεν μου το είπε κανείς και το είδα τώρα.
0: Έχουμε να πούμε καλημέρα λοιπόν στην Χριστιανά, στον Δημήτρη, στον Αχιλέα, στον Γιώργο. Να πω και εγώ καλημέρα στην Ανδρομάχη, στην Τόνια, στον Μιχάλη, στον Βασίλη και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα παιδιά σε όλους και αυτή είναι η ώρα και η στιγμή που σας εντάσσουμε στην παρέα μας και ανοίγουμε όλοι μαζί το Ευαγγέλιο μας, το...
2: Mark.gr.
3: Και θα μιλήσουμε για το απόλυτο live που είστε έτοιμοι ότι θα έρθει. Είστε έτοιμοι, ναι. Η Αναστασία φέρει το σπάστε τα στη σκηνή το Mad VMA 2026. Είναι ένα πολύ viral κομμάτι ήδη. Στο TikTok γίνεται χαμός. Η εμφάνισή της αναμένεται να είναι από τα πιο δυνατά live act της βραδιάς. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι και να είστε εκεί να την περιμένετε. Το σπάστε τα έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό και ακούγεται παντού στα social media και στα clubs ήδη. Δεν βγαίνω εγώ για να το ξέρω στα clubs βέβαια, αλλά έτσι ενημερώθηκα.
1: Αυτό λέει η ενημέρωση.
3: Από 5 ώρα πρέπει να είμαι εδώ, πρέπει να το περασέρι για τα clubs. Οι διοργανωτές λοιπόν υπόσχονται ένα σοου γεμάτο ενέργεια, χορό και εντυπωσιακά σκηνικά. Η ανακοίνωση συμμετοχής προκάλεσε ενθουσιασμό στους φανς, εννοείται έχει πάρα πολλούς φανς ενασία γενικότερα, οι οποίοι ανυπομονούν να τη δουν performance. Τα Mad VMA 2026 επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Θα είμαστε όλοι εκεί με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ελληνικής μουσικής σκηνής με θέμα Summer in Greece. Καλά, δεν υπάρχει summer αλλού, έτσι αλλιώς.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει όλο αυτό το πρόμο που έχουν κάνει. Έχω κλάψει πάρα πολύ γιατί έχω δει όντως πολύ ελληνικό vibe μέσα σε αυτά τα teaser που κάνουν και τα λοιπά. Ναι, περνάω πάρα πολύ
3: καλά. Η Αναστασία λοιπόν αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με μία τις πόλεις συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς. Θα είναι όντως. Γενικά όποιο act και να δούμε θα είναι καταπληκτικό. Έχει μεγάλους καλλιτέχνες και τρελαίνομαι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα MAD. Πάντα πηγαίνω.
1: Ναι, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ λοιπόν, να ξέρεις όμως, να σου πω κάτι, είναι sold out. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα άκου MAD Radio και άκουσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο, μόλις το ακούσεις, στέλνεις το Viber και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τι θα στείλεις στο Viber μόλις ακούσεις τον ήχο? MAD VMA με κεφαλαία. Εντάξει, Ιωάννα, πού σε? Σε θέλω να βάλεις επιτυχίες και σε πολύ λίγο η Κάτια Νεκταρίου θα μας πει πώς την ευνηδίασε ο Γιώργος Λάνθιμος. Ερωτηματικά.

0: Καλημέρες, καλημέρες. Check. Κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Check. Mad Radio 106,2 ακούς. Check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου και τον Λάνθιμο.
1: Παιδιά, να σας πω είναι ότι όντως αυτός ο Μακάρη που
2: Γιώργο, εδώ είσαι.
1: Γιώργο. Ο Γιώργος ο Λάνθιμος, παιδιά, μας ευνηδίασε όλους, έτσι. Όχι μόνο εμένα, όλους τους θαυμαστές του τουλάχιστον. Γιατί είπε ότι δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει να γυρίζει ταινίες στο μέλλον.
2: Γιατί? Θέλει να αλλάξει καριέρα.
1: Θα σου πω, όχι.
0: Θέλει να γίνει φωτογράφος.
1: Ανέφερε πως αυτή την περίοδο αναρωτιέται αν θέλει να κάνει άλλες ταινίες ή να ακολουθήσει μια διαφορετική δημιουργική πορεία. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί όντως έντονα προς τη φωτογραφία. Είδατε, έκανε και
0: έκθεση φωτογραφίας.
2: Το είχαμε ξαναπεί, το
1: στο ίδρυμα.
0: Όπου εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, καλύτερα να κάνει ταινίες, γιατί από την φωτογραφία δεν το έχει και πάρα πολύ. Εγώ αυτό που είδα δεν με συγκλώνησε.
2: Εγώ δεν έχω ιδέα τι λέτε.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, την περιγράφει ως μια πιο απελευθερωτική μορφή έκφραση σε σχέση με τον κινηματογράφο.
0: Είναι η φωτογραφία.
1: Ναι, παρά τη δήλωσή του τέλος πάντων, διανύει μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του, γιατί έχει παρουσιάσει ταινίες όπως το Poor Things, Kinds of Kindness, όλες αυτές τις ταινίες που είδαμε. Φυσικά όμως μετά το The Favorite έχει κάνει μία παύση περίπου 5 ετών από τη σκηνοθεσία, γιατί θέλει να προετοιμάσει και αυτό στα επόμενα του έργα.
0: Α,
1: η δήλωσή του, παιδιά, να ξέρετε ότι προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις στον χώρο του κινηματογράφου και όχι μόνο από τους φανς, αλλά και από ανθρώπους που είναι μέσα στον χώρο και χορεύουν. Έχει προκαλέσει, παιδιά, είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς, ναι, με διεθνή αναγνώριση. Και προς το παρόν, βέβαια, δεν έχει βγει κάποια οριστική απόφαση ότι εγώ σταματάω, αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το μέλλον.
2: Μάλιστα.
1: Πάντως,
2: τι. Θα τα πει πάντω κάτι.
1: Όχι.
2: Για το Λάνθιμο, τελείωσε.
1: Για το Λάνθιμο, ναι, τελείωσε.
2: Τέλεια. Εγώ να σα πω όμω κάτι άλλο. Γιατί τα Mad VMA πλησιάζουν και θέλω να σα προσκαλέσω να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Αυτό είναι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οπτιοακουστικών μέσων και δημιουργία για να σα ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτωτο λοιπόν του EcoMed θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου. Θα μάθετε για τι μεγάλε παραγωγέ που γίνονται στη χώρα μα και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στο Mad Video Music Award 2026 από τη ΔΕΗ έχετε νέα κατηγορία. Το καλύτερο τραγούδι ταινίας και host by EcoMed. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
0: Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ tips για να έχεις τα τέλεια φρύδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, πώς είστε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε όμορφη διάθεση. Είναι Τετάρτη εξάλλου. Δύο μέρες έμειναν και την φάγαμε την εβδομάδα.
1: Την φάγαμε την εβδομάδα.
0: Διθερήσαμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν έχω βγάλει ποτέ τα φρύδια μου και γενικά, όποτε θέλω να κάνω κάτι σε αυτά, συμβουλεύομαι εδώ πέρα. Κατερίνα Πεφτίτσι, The Beauty Guru. Οπότε, αν δεν το κατάλαβες, αυτή είναι η ώρα για.
2: Beauty and Fashion Tips.
1: Τέλεια, και τώρα έρχομαι εδώ για να σου πω για τον σωστό σχηματισμό των φρυδιών σου. Πριν πιάσεις...
3: Είναι όλη αυτιά.
1: Λοιπόν, άκου γιατί έχω δει κάτι εκτρώματα να περπατάνε στο δρόμο και θέλω να πάω πραγματικά και να τους πω γιατί το κάνεις μόνη σου για αρχή. Λοιπόν, πριν πιάσετε το τσιμπιδάκι, χτενίστε τα φρύδια σας προς τα πάνω και αφαιρέστε μόνο τις τριχούλες που βρίσκονται ξεκάθαρα έξω από το φυσικό σχήμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν.
3: Με το τσιμπιδάκι ή με το ψαλιδάκι.
1: Με το τσιμπιδάκι. Okay. Για να αφαιρέσει την τρίχα, το τσιμπιδάκι. Το
3: εγώ λέω γιατί είπες ότι χτενίζεις, οπότε μήπως κόψεις τα αυτά που,
1: λοιπόν,
3: που είναι
1: όταν
3: απάνω.
1: Χτενίζουμε τα φρυδάκια μας προς τα πάνω,
3: ναι.
1: Το σχήμα φαίνεται ξεκάθαρα που ξεκινάει των φρυδιών μας. Οπότε, ό,τι υπολείπεται, βγάλει το. Αν θέλεις να το κάνεις μόνη σου.
3: Okay.
1: Το πιο συχνό λάθος είναι να αφαιρούμε πολλές τρίχες από το πάνω μέρος του φρυδιού, που το έχω δει και είναι απέσιο, με αποτέλεσμα να χάνει τη φυσική του καμπύλη, το φρύδι. Μικρό μυστικό. Βγάλε τα φρύδια σου σε φυσικό φως και κάνε ένα βήμα πίσω από τον καθρέφτη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αφήσεις λίγες τριχούλες παραπάνω και θα βοηθήσεις το φρυδάκι να ζήσει. Έτσι, λοιπόν, αποφεύγεις το υπερβολικό καθάρισμα και διατηρείς και συμμετρικό το αποτέλεσμα. Να θυμάσαι, τα φρύδια είναι αδέρφια, όχι δίδυμα. Δεν χρειάζεται
3: κάποιοι να πάνε. Μπορεί να μην το ίδιο.
1: Αυτό είναι το όμορφο πράγμα στο φρύδι. Να είναι λίγο διαφορετικά. Και it's okay. Και μιας που λέω για φρύδια, θέλω να σας πω για το Ultimate Brow Pen, το οποίο γεμίζει, διαμορφώνει τα φρύδια με ακρίβεια, με το εύκαμπτο και λεπτό πινέλο του. Είναι αδιάβροχο υγρό brow pen, σχεδιασμένο να δημιουργεί εξαιρετικά λεπτές γραμμές. Τι προσφέρει τώρα? Προσφέρει υψηλή αντοχή στο νερό, απόδοση μακράς διάρκειας, έχει διάρκεια έως και 16 ώρες.
3: Σου λένε ότι. Εντάξει, συνέχισε. Πες λίγο και σου πω.
1: Σταθερό και διαρκές αποτέλεσμα και βγαίνει και σε δύο αποχρώσεις του καφέ. Αυτά, λοιπόν, τα προϊόντα, για να μην τα ψάχνετε, θα σας πω εγώ που θα τα βρείτε. Wet n Wild, στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics. www.kuraskosmetics.gr. Και πες το.
3: Ο κόσμος λέει, αφού λίγο πριν είπε να μην το κάνεις μόνη σου, γιατί δίνει οδηγίες?
1: Δίνω οδηγίες γιατί πολλοί άνθρωποι θα το κάνουν, αλλά ας το κάνουν σωστά.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν και την οικονομική άνεση να πάνε κάποιος ή τούτο να βγάλουν μόνο τα φρύδια, πάνε για άλλους λόγους. Οπότε τους δίνει κάποια tips ώστε να το κάνουν σωστά, αν το κάνουν μόνοι τους. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ όμως που έχουμε μια επικοινωνία με τον κόσμο και μας λένε διάφορα και τους απαντάμε ακριβώς αμέσως. Οπότε, όπως είστε συντονισμένοι και ακούτε όλα αυτά, σας θέλω συντονισμένοι γιατί αν θες να είσαι ένας στους τέσσερις νικητές που θα κερδίσουν την Παρασκευή το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένη Φορέρα, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμο, ειδικά φτιαγμένο για τη Φορέρα, αν θα το κερδίσεις και εσύ και θα είστε μάτσι μάτσι με τη Φορέρα, σε λίγο θα παίξουμε στον αέρα το παιχνίδι που είναι το Μάντισες. Εμείς δηλαδή σου δίνουμε ένα γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις τη λύση του. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Θα πεις τη λέξη παιχνίδι και έτσι εμείς θα καταλάβουμε ότι πρέπει να σε πάρουμε τηλέφωνο για να μπεις στην κλήρωση για το διαγωνισμό της Παρασκευής.

0: καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς μια γλυκιά καλημέρα σε όλους όσους είναι εκεί έξω στον δρόμο και κουράγιο, γιατί θα έχει κίνηση σίγουρα.
1: Κουράγιο.
0: Κουράγιο. Και κουράγιο θέλω να δώσω και στα παιδιά. Μας πήραν τηλέφωνο να τους δώσουμε καλή επιτυχία στις εξετάσεις που δίνουν.
1: Ναι, πήρε τηλέφωνο ένα γλυκούλι, παιδάκι, παιδιά, και μας είπε: Πείτε από όλους. Εμένα σε όλους.
0: Κόπηκε και η γραμμή, όμως δεν μάθαμε το όνομά του. Να πούμε από ποιον είναι η καλή επιτυχία. Παιδιά, κουράγιο. Μπορεί να είναι εκεί. Η ώρα μας ακούνε, λίγο πριν μπουνε, λίγο να χαλαρώσουν. Μπορεί. Λοιπόν, ηρεμήστε, πάρτε ανασούλες. Ό,τι διαβάσετε, διαβάστε. Ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Πάντα και δώστε τον καλύτερο εαυτό.
1: Λοιπόν, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, παιδιά, να σας πω σε άλλα νέα ότι είναι sold out. Άρα έχετε μόνο έναν τρόπο πλέον για να μπορέσετε να έρθετε σε αυτή την εμπειρία. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Κοίτα πώς φτιάξαμε. Σε περιμένουν meet and greet.
0: Εκεί θα είμαστε και εμείς.
1: Εμείς θα είμαστε και εκεί, ναι, ακριβώς.
2: Μπορείτε να βγάλουμε φωτογραφίες.
1: Να
2: έρθουμε
1: να μιλήσουμε, βεβαίως. Έχει food court, για παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις 2 ημέρες ζωντανά από το Village. Την Τρίτη, λοιπόν, 16 Ιουνίου στις 6, ο Ακύλας.
0: Μάριο το λένε.
1: Μάριο.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Μας είπε ότι μας λέμε.
1: Ο Μάριος είπε καλή επιτυχία. Και να συνεχίσω για τον Ακύλα. Σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators, εκεί ερχόμαστε εμείς, ναι, έρχονται για φωτογραφίες, stories και comment moments. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, 2 μέρες free full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.
2: Μέχρι όμως να μπεις στο mad.gr και να τσεκάρεις το που θα έρθεις να μας βρεις, θα σου πω ότι πρέπει να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλος από το newsbomb.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο. Φορτηγός συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο αναβάτης μοτοσυκλέτας, πατέρας τριών παιδιών και υπάλληλος του Δήμου που πήγαινε στη δουλειά του, τραυματίστηκε θανάσιμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Οι αρχές τρέχουν την προσοχή τους στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος προσήχθηκε και εξετάζεται στο αστυνομικό τμήμα Αγέλειας. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα. Μετά την επίθεση, οι διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρβολή οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια, ενώ η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και άλλων ηπειρωτικών περιοχών. Από την Παρασκευή αναμένεται αύξηση της αστάθειας με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2000.

Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο

0: αυτό το καλοκαίρι.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
0: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
0: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα Διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
9: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
14: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε για τα καλά ξυπνήσει πια, γιατί έχει περάσει η ώρα, είναι 8 και 42 πια. Εντάξει, πάμε τώρα για μεσημεριανό.
1: Ναι, γιατί είναι ότι φτάνει 12 η ώρα, είμαι έξω στου δρόμου και είμαι σε φάση. Πω, ακόμα 12 είναι.
0: Ναι, ναι. Ειδικά άμα ξυπνάτε, παιδιά, πολύ νωρίς. Μετά η μέρα είναι σαν να είναι διπλή κάπως. Δεν ξέρω, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Και όταν ξυπνάμε εμείς είναι και θεοσκότεινα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Κάθε μέρα, καλά. 5 ώρα, βγαίνω έξω και λέω, όχι ακόμα, είναι βράδυ.
1: Καταρινά, σε τι έπαθα. Γιατί και εμένα που δεν ήταν βράδυ, ήταν βράδυ δηλαδή, αλλά είχαμε φώτα. Ξαφνικά θεοσκοτίνιασε. Ήταν, αλήθεια σου λέω, λες και παίζω σε escape room. Ήμουνα στο σπίτι ενός φίλου μου, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο σπίτι, με πάρα πολλά δωμάτια και είναι μονοκατοικία, οπότε
0: σαν
1: έχει
0: να και το δικό
1: ορόφους
0: μου.
1: Ναι, αλλά έχει και ορόφους.
2: Τον ύπνο σου?
0: Όχι, το σπίτι μου είναι έτσι, έχει πάρα πολλά δωμάτια.
1: Α, ναι,
0: πάρα
1: το
0: πολλά.
1: Και
0: είναι,
1: και
0: είναι 4-5 δωμάτια.
1: Και εμένα τόσα είναι, αλλά σου λέω αυτό το σπίτι έχει...
0: Όχι, είναι 4-5 υπνοδωμάτια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τόσο το δικό σου.
2: Όχι. Δεν είναι το δικό του σπίτι. Λέει για το σπίτι που ήταν.
1: Το σπίτι που ήμουν είχε και ορόφους.
2: Αυτό λέει.
1: Είχε πολλούς ορόφους. Παιδιά, και αλήθεια σας λέω, γίνεται διακοπή ρεύματος και δεν βλέπουμε τίποτα. Τίποτα.
2: Εσύ σε ποιον ορόφο ήσουνα?
1: Δεν ξέρω, στον πρώτο. Είχε και κάτω, είχε και υπόγειο.
2: Πού ήθελες να πας?
1: Πουθενά.
0: Στην ταράτσα.
1: Εμείς είχαμε καθίσει στον καναπέ γιατί βλέπαμε τηλεόραση, βλέπαμε ταινία και γίνεται διακοπή ρεύματος. Ξαφνικά σβήνουν τα φώτα όλα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Και εγώ λέω ότι θα πάω να πάρω το κινητό μου, γιατί είχαν όλοι φακούς και κανείς δεν ερχόταν μαζί μου. Και έτσι όπως πάω να πάρω το κινητό μου.
2: Το οποίο γιατί δεν ήταν δίπλα στο κινητό σου?
1: Γιατί το φόρτιζα. Και χάνομαι. Εγώ ήθελα να πάω στην κουζίνα που ήταν το κινητό και χάθηκα. Και μέσα σε όλα αυτά να σας πω ότι άκουγα θορύβους. Δεν ήμουν καλά, ρε.
2: Πόσα άτομα ήσασταν?
1: Νομίζω ότι είμαι σε escape room. Τέσσερα. Τρία-τέσσερα, κάπου εκεί. Και παιδιά, αλήθεια σας λέω, να πηγαίνω μέσα στα σκοτάδια τύπου να τεντώνω χέρια, να γουρλώνω τα μάτια μου. Όχι. Να γουρλώνω τα μάτια μου και να μην βλέπω που πάω. Και έτσι όπως πάω, παιδιά, ξαφνικά πατάω σε κάτι.
0: Γάτα.
1: Δεν ήταν γάτα.
0: Σκύλος.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Χαλή. Τι πάτησε?
1: Δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν κάτι στο πάτωμα. Δεν κατάλαβα ποτέ τι πάτησα. Αλλά ήταν κάτι μυτερό. Και όταν το πάτησα, προφανώς. Ναι, ήταν μυτερό. Ξεκίνησα να φωνάζω, ξεκίνησα να τσιρίζω. Έλα μου που οι υπόλοιποι κατατρώμαξαν γιατί νόμιζαν ότι κάποιος έχει μπει σπίτι και μας έχει κόψει το ρεύμα επίτηδες για να μας σκοτώσει όλους. Και αρχίζουν να έρχονται.
0: Τι πίνετε όλοι παρέα?
1: Ξεκινάνε, παίρνουν αυτά που έχουμε στο τζάκι, που είναι για να σπρώχνουν τα κάρβουνα, τα σίδερα.
2: Ο Χριστός
1: και σκάνε μύτη με αυτά και απλά με βλέπουν εμένα στο πάτωμα και να μου φωνάζουν όλοι: πού είναι, πού πήγε, δείξε μας πού πήγε. Και εγώ να μας ποιος, πού, πότε, τι συμβαίνει.
0: Εμένα
1: γιατί...
0: η γιαγιά μου ένα πράγμα έλεγε.
2: Τι?
0: Όποιος τη νύχτα περπατεί. Το υπόλοιπο δεν θα το πω.
2: Μην το πεις.
0: Δεν το λέω, αλλά το ξέρετε όλοι σας.
1: Άστα.
0: Αυτό.
1: Καθερίνα,
2: αυτό πάτησες? Όχι. Δεν είναι μητέρο.
0: Πατή.
1: Το πάτησα, λες? Δεν
2: όχι,
1: ξέρω.
2: Όχι,
1: αλλά εγώ τρομοκρατήθηκα.
2: Μετά πόση ώρα το ρεύμα?
1: Όχι, είχε πέσει ο γενικός. Κατέβηκε κάτω το παιδί που είχε το σπίτι και το άνοιξε. Δεν ήταν κάτι εν τέλει. Αλλά τώρα σκέψου όλους αυτούς τους τυπάδες να τρέχουν με σίδερα και να έρχονται να σε υπερασπιστούν με φακούς και σίδερα και να σου φωνάζουν που είναι και εσύ να ψάχνεις.
2: Τυπάδες ήσουν μόνο με άντρες?
1: Ναι.
2: Ήταν όλοι φίλοι σου,
1: Είναι όλοι φίλοι μου, εσύ. Δεν κάνω πολύ παρέα εγώ.
2: Δεν ήταν εκεί το point. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον ήταν άντρες και πήγαν να σε προστατεύσουν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και άρχισε να λέει: δεν κάνω παρέα. Με έτσι λέξει και άρχισε και λέει τα δικά τη. Λοιπόν, θέλετε εσείς όμως να κερδίσετε δώρο, μην αντιποσυντονίζεστε με την Κάτια που έχει δέπει. Θέλετε να κερδίσετε δώρο? Αν θέλετε, μπαίνετε στην κλήρωση τη Παρασκευή με πολύ απλά βήματα. Παίζετε μαζί μα στον αέρα το μάντισε. Εμεί σα δίνουμε ένα γρίφο και εσεί ψάχνετε να βρείτε τη λύση του. Πώ? Θα στείλει μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Θα πει τη λέξη παιχνίδι και εμεί σε πάρουμε τηλέφωνο για να πεις τη λύση του γρίφου στον αέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέτε, για τον 6,2. Ακούτε και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί εδώ μαζί σου. Κάθε μέρα σου φτιάχνουμε τη διάθεση όπως μας φτιάχνετε και εσείς τη δική μας, με το να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber ή στο TikTok ή αυτοκόλλητα στο live του TikTok μας στέλνετε. Πριν λίγο κάνω το δεινόσαυρο.
1: Ναι, το είδα. Επιβεβαιώνω.
0: Μου στείλανε αυτοκόλλητο δεινόσαυρο και ήθελα να τον κάνω μια πάλι παράσταση.
1: Πάλι καλά που δεν έστειλε κανένας κάτι σε ηλεκτρίστηκα και θα ξεκινούσε τα δικά της εδώ πέρα.
2: Παιδιά, αυτή είναι η ώρα όμως για το παιχνίδι, έτσι. Όχι για τη βρυσίδα να κάνει τον δεινόσαυρο. Για να δούμε λοιπόν αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Και Τεβάν με λένε.
2: Και Τεβάν. Τι υπέροχο όνομα είναι αυτό.
1: Από πού είσαι?
3: Ευχαριστώ. Είμαι από Αθήνα, απλά το όνομα είναι Γεωργιανό.
2: Αχ, τι ωραίο όνομα. Καταπληκτικό. Το μοναδικό πράγμα που έχω δοκιμάσει Γεωργιανό είναι η Γεωργιανή πίτα που είναι καταπληκτική, παιδιά. Κάτω από το σπίτι της ναι. Ψέμας, είναι τρομερή.
0: Αυτή με το τυρί μου αρέσει.
2: Και με το τυρί και με το λουκάνικο μου αρέσει.
1: Είσαι λοιπόν έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι, είμαι.
2: Τέλεια. Σήμερα σου έχουμε πει, έχουμε το τραγούδι.
0: Όχι.
2: Μα τι?
0: Το τραγούδι,
2: το τραγούδι, λέω, το παιχνίδι Μάντισες, το οποίο είναι ουσιαστικά σου δίνουμε έναν γρίφο και σε ψάχνεις τη λύση του. Ωραία.
3: Ωραία, ναι.
2: Ο γρίφος για σήμερα είναι: τι είναι αυτό που όσο στεγνώνεις τόσο πιο βρεγμένο γίνεται?
3: Σεσουάρ. Μισό.
0: Τι είναι αυτό που όσο στεγνώνεις, δηλαδή όσο βρέχεται, τόσο πιο βρεγμένο γίνεται. Τι λέω?
2: Όσο στεγνώνεις, εσύ στεγνώνεις, εκείνο βρέχεται.
0: Ναι.
1: Έλα.
2: Το χρησιμοποιείς σίγουρα?
1: Μόλις βγαίνεις από το μπάνιο.
0: Την βοήθησες πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω.
3: Πετσέτα.
0: Ναι, η πετσέτα είναι. Μπράβο, το βρήκες. Σε βοήθησε πολύ η Κατερινούλα μας. Γενικότερα βοηθάμε.
1: Ναι, αλλά ήθελα να μπει στην κλήρωση για την Παρασκευή. Γι' αυτό
0: σου βοήθησα. Μπήκε στην κλήρωση. Καλά έκανες, ναι. Αυτό που όσο στεγνώνεις τόσο πιο βρεγμένο γίνεται είναι η πετσέτα. Γιατί στεγνώνεις το μαλλί σου εσύ, στεγνώνει το μαλλί αλλά βρέχεται η πετσέτα, κατάλαβες?
3: Ναι.
0: Αυτό ήταν ο γρίφος μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες και μπήκες και στην κλήρωση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, θα ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα ακούσουμε πολλά κουσκούς και άλλα νέα. Mad
4: Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
5: Γεια!
6: Ποια είσαι εσύ?
5: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι.

0: μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο.
1: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
0: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
2: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
0: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
12: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
15: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
14: Να είσαι εκεί.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και στο ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy, Mad Boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Τι με κοιτάτε έτσι με περιέργεια?
7: Α, τα σ' ακούμε.
3: Ωραία. Είναι Τετάρτη, η μέρα που κοιτάς το ημερολόγιο και λες τουλάχιστον δεν είναι Δευτέρα. Αλλά ακόμα δεν είναι Παρασκευή. Κουράγιο λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία και πάμε δυνατά. Είμαστε στο Mad Radio 106,2 και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
7: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
8: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και αν θες να ζεις στην απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, σου έχουμε τη λύση γιατί τα εισιτήρια είναι sold out. Πώς μπορείς να μπεις σε αυτή την υπέροχη εμπειρία με το να κερδίσεις τη θέση σου μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες με backstage access, μόνο αν ακούς κάθε μέρα και κάθε ώρα το ειδικό σήμα του διαγωνισμού εδώ στο Mad Radio 106,2. Στέλνεις Mad VMA στο Viber 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Επίσης, μέσα αυτή την ώρα, η Κάτια που λέει παιδιά τα ταρό και τα λέει τέλεια. Μπορεί να σου πει το μέλλον σου μόνο αν στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό που σας είπα πριν λίγο, 6936-646-656, για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Έτσι θα μπεις και αυτόματα στην κλήρωση της εβδομάδας που δίνουμε ένα CD από το νέο άλμπουμ της Ελένη Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα συλλεκτικό κόσμα που είναι ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα.
7: Επίσης, παιδιά, θα έχουμε το Group Therapy, στο οποίο τι κάνουμε? Ανοίγουμε τις καρδιές μας, μιας και είμαστε μια υπέροχη παρέα όλοι μαζί. Και θα συζητήσουμε σήμερα για το πότε ένιωσες φόβο τελευταία φορά, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι, όχι, γιατί προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα, οπότε μην τη χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: mad.gr.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Mad.gr θα ανοίξουμε τώρα. Αλλά τι ακούς, Mad Radio 106,2 και ακούς τα κορίτσια στην πόλη.
2: Έτσι.
1: Και όπως άκουσες, είναι η ώρα για το mad.gr.
2: Ναι, οι tech nerds του ζωδιακού, λοιπόν, έχω να σας πω εγώ σήμερα από το mad.gr. Τα τρία ζώδια που είναι αχώριστα με την τεχνολογία. Είσαστε έτοιμοι?
1: Έτοιμοι.
2: Ναι. Λοιπόν, υδροχός. Λατρεύει την καινοτομία, δοκιμάζει πρώτος νέες εφαρμογές και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
1: Mm-hmm.
2: Αυτός, λοιπόν, όταν θα έχετε κάποια απορία για κάτι καινούριο που βγήκε, θα πηγαίνετε σε έναν υδροχό και θα το ρωτάτε. Εντάξει.
1: Προς το παρόν, εγώ λέω στον Νίκο τι να κάνει που είναι υδροχός. Δεν έχει ιδέα από τεχνολογία.
2: Δεν ξέρω. Τώρα αυτή είναι η ξέρεις του κανόνα τώρα, okay. Εσύ για τον Νίκο. Δεν μιλάμε για τον Νίκο. Μιλάμε γενικά για τον υδροχό. Μπορεί να έχει οροσκόπο σε κάτι άλλο.
1: Εντάξει, μπορεί.
2: Δίδυμοι δεν αποχωρίζονται ποτέ το κινητό τους και ενημερώνονται συνεχώς για τα νέα trends, apps και gadgets. Ισχύει, Ιωάννα?
1: Ισχύει.
2: Επιβεβαιώνεις. Επιβεβαιώνουν εδώ και στο TikTok μου, να ξέρετε, εδώ πέρα οι δίδυμοι μου στέλνουν. Δίδυμοι, ναι. Παρθένος, ξέρει πώς λειτουργεί κάθε συσκευή, λύνει τεχνικά προβλήματα και συνήθως ο IT support είναι ο IT support της παρέας. Εγώ εδώ σε αυτό το σημείο να πω ως Παρθένος, βέβαια είμαι 34 πλέον, οπότε εντάξει, έχει βγει ο οροσκόπος μου περισσότερο. Ως Παρθένος, λοιπόν, να πω ότι δεν το έχω πολύ με το support IT και όλη αυτή τη φάση της τεχνολογίας.
1: Είναι ο οροσκόπος σου.
2: Ναι, μάλλον αυτό.
1: Που έχει βγει.
2: Είναι, λοιπόν, τα ζώδια που δύσκολα μένουν πίσω στις τεχνολογικές εξελίξεις. Από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι και τα νέα gadget, η τεχνολογία αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Η περιέργεια και η αγάπη τους για το καινούριο τα κάνουν να ξεχωρίζουν σαν στον ψηφιακό κόσμο, έτσι. Οπότε, όταν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, να πηγαίνετε σε αυτά τα τρία ζώδια για να ενημερώνεστε.
1: Τέλεια. Τώρα θα σας αφιερώσουμε το τραγούδι Μαργαρίτα. Πραγματικά και μόνο που το σκέφτομαι, είναι σαν να θέλω να πίνω μαργαρίτες κάπου σε ένα beach bar αυτή τη στιγμή.
3: Αλλά σε πολύ λίγο, παιδιά, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, γιατί είμαστε μια πάρα πολύ ευχάριστη παρέα εδώ πέρα και θα συζητήσουμε μαζί σας πότε νιώσατε τελευταία φορά φόβο. Πώς θα το συζητήσουμε, θα μου πείτε. Θα μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Mad Radio για τον 6,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί να σου δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια. Και τώρα είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για το Group
1: Therapy. Πότε ένιωσες φόβο τελευταία φορά?
0: Η Κάτια λίγο πριν, λίγο γιατί την απειλή συνέχεια.
2: Εγώ όχι, παιδιά. Γενικά δεν έχω πολύ έντονα την αίσθηση του φόβου, η αλήθεια είναι.
0: Το έχουμε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Δεν φοβάσαι την Κατερίνα.
2: Μόνο την Κατερίνα. Εδώ πέρα κάνω αρκετά ρυψοκίνδυνα πράγματα. Έχω ρυψοκίνδυνα χόμπις και τέτοια. Και δεν έχω την αίσθηση του φόβου. Η τελευταία φορά που φοβήθηκα όμως ήταν όταν έπρεπε να πάρω μια πάρα πολύ σημαντική και σοβαρή απόφαση για τη ζωή μου. Και φοβήθηκα μήπως δεν πάρω τη σωστή απόφαση.
1: Mm-hmm. Δεν φοβήθηκες τότε που είχαν κλείσει τα φώτα και πάτησες κάτι?
2: Όχι.
1: Α.
0: Όχι, και απλά τσίριξε, γιατί λέει κάτι πόνεσα,
2: μου έκανε μελανιά η πατούσα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Εγώ πότε φοβήθηκα τελευταία φορά? Γενικά έχω πολλές φοβίες, όπως υψοφοβία, ακροφοβία, αγοραφοβία. Δεν μου αρέσει ο κόσμος, ο πολύς. Δεν μπορώ να βρίσκομαι σε μέρη με πολύ κόσμο.
0: Τι κάνεις τότε στα event?
1: Υπομονή. Και επίσης πηγαίνω με παρέα πάντα. Δεν πηγαίνω ποτέ μόνη μου, γιατί δεν είναι.
2: Μα δεν μου αρέσει το να πηγαίνω μόνη μου και γνωρίζω νέο κόσμο.
1: Δεν μπορώ να. Εγώ δεν το βιώνω έτσι πολύ ωραία, εννοώντας ότι δεν νιώθω οικειότητα για να μπορέσω να μιλήσω με κόσμο και τα λοιπά, αν είμαι μόνη μου.
0: Εγώ σας πω την αλήθεια, το πάω πολύ πιο σοβαρά βέβαια το θέμα, με όλα αυτά που γίνονται στις ειδήσεις. Φόβο, τελευταία φορά ένιωσα πριν μια εβδομάδα που έβγαζα βόλτα την Τόρη και περνούσα από ένα πάρκο και είχε εκεί μια παρέα με παιδιά.
1: Αυτό το
0: μαύρο φορεμένα, μπράβο. Και ξέρεις, με κοιτούσαν λίγο περίεργα και φοβήθηκα τι μπορεί να μου κάνουν.
2: Εδώ πέρα, παιδιά, να ξέρετε, μας έχουν στείλει και η Ιωάννα εδώ πέρα που λέει ότι εγώ φοβήθηκα πριν λίγες μέρες όταν έπεσε η γιαγιά μου. Και μας έχει στείλει και ο Κωνσταντίνος που λέει φοβήθηκα αρκετά με τον σεισμό και σκέφτηκα ότι εμείς καταστρέφουμε τον πλανήτη μας. Αλλά να σου
0: αυτό.
2: Πω κάτι. Να σου πω κάτι, γι' αυτό που λες τώρα είναι πολύ καλή πάσα, γιατί θέλω να σου πω ότι το καλό γενικά, Κωνσταντίνε, επιστρέφει όταν κάνεις κάτι καλό εσύ για το περιβάλλον και του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι λοιπόν τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Για παράδειγμα, αν ανακυκλώσεις σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής που έχουμε και δεις το καλό να επιστρέφει, πίστεψέ μου, ο κόσμος θα είναι πολύ πολύ πιο όμορφος. Και τώρα λοιπόν το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV και στο MAD Radio 106,2 αλλά και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χάρα Λαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιώργο Τουμπάνο.
0: Τον Γιάννη καλέ.
2: Τι είπα εγώ, τον Γιάννη Τουμπάνο, συγγνώμη. Σκεφτόμουν ότι θέλω να πω Τουμπανέιρο. Οι οποίοι μας δείχνουν, παιδιά, με πάρα πολύ απλό και άμεσο τρόπο πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό να επιστρέψει σε όλους. Να σας πω ότι εγώ έχω δει και στην ταινία το καλό επιστρέφει, ήμουν εκεί στην πρεμιέρα και ήταν καταπληκτικά.
1: Πάρα πολύ ωραία αυτά που λέμε, για να ξέρουμε κιόλας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και το περιβάλλον μας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον, στείλτε τώρα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και η Madame Ζαΐρα θα σου ρίξει τα ταρό και αυτόματα μπαίνεις και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής. Άντε, μην αργείς, στείλε!

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου καθημερινά. Πραγματικά και δεν πρέπει να χάνεις καθόλου αυτό το πρωινό που είναι 7 με 10. Γιατί εδώ πέρα έχουμε σοβαρό δέπι. Από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Αλλά αυτό σε κάνει να μαθαίνεις τα πάντα και πάρα πολλά, πολύ γρήγορα. Δηλαδή, να μαθαίνεις το ένα θέμα, να μαθαίνεις το άλλο. Δηλαδή, πολύ πληροφορία.
1: Επίσης, αυτό σε κάνει να συγκεντρώνεσαι και καλύτερα. Γιατί σου λέει.
0: Σε εκπαιδεύουμε.
1: Του κάνουμε μανιφέστο εκπαιδεύσεων.
0: Τον εκπαιδεύουμε ακριβώς, όπως το είπες. Αλλά επίσης θα εκπαιδεύσουμε και τον άλλον άνθρωπο που θα είναι ο κρατής μας σήμερα. Γιατί θέλει να μάθει το μέλλον του, γιατί είναι η ώρα για τα.
2: Ταρό!
3: Και είμαι εδώ κοντά σας, είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα και είμαι έτοιμη να τραβήξω μια κάρτα ταρό σε έναν ακροατή για να δούμε αν έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα!
4: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Πολύ καλά. Να ρωτήσω, μήπως μας έχεις ανοιχτή ακρόαση?
4: Όχι, όχι, κανονικά.
1: Α, εντάξει, γιατί ακουγόσουν λίγο περίεργα, γι' αυτό το είπα. Πού σε πετυχαίνουμε?
0: Πώς σε λένε αρχικά?
4: Σπίτι, σπίτι, Ελευθερία με λένε.
0: Γεια σου, Ελευθερία, γεια σου, Ελευθερία. Και για πες μου, Ελευθερία, μήπως έχεις κάποια ερώτηση να κάνεις στην Μαντάμ Ζαΐρα για να σου τραβήξει μια κάρτα ταρό?
4: Θα ήθελα για τα οικονομικά μου πιο πολύ, αλλά και για τα αισθηματικά, να δω πώς θα πάνε.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα μας έχει τύχει το 8 of Wands, το οποίο σημαίνει ότι κάπως έτσι όπως μου τα λες, που είναι κάπως, είναι κοινά, έχουν σχέση αυτά μεταξύ τους.
4: Ναι.
0: Okay. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει, λέει, πάρα πολύ έντονα ουσιαστικά το σώμα, υπάρχει δηλαδή κάποια έλξη πιθανά ή κάτι συμβαίνει τέλος πάντων, το οποίο είναι σε ένα κοινό, ας πούμε, μονοπάτι. Να σου πω λοιπόν ότι εδώ πέρα γενικά δείχνει ανοιχτούς ορίζοντες. Δείχνει δηλαδή ότι αν υπάρξει σωστή διαχείριση θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που θες. Επίσης σου έχει τύχει και το the world, ο κόσμος δηλαδή, ότι αυτό που θα έρθει θα ανοίξει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και μετά έχεις και τον υπότιτλο Cups, που ουσιαστικά σημαίνει ότι πας, ότι έχεις ένα συγκεκριμένο θέλω και κινείσαι βάσει αυτού. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάτι τυχαίο που με ρωτάς. Έχεις κάτι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό σου και έχεις ήδη ξεκινήσει ένα πράτισμα αυτό.
1: Και από ό,τι φαίνεται θα πάει και πολύ καλά.
4: Τι ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας. Επίσης να σου πούμε ότι έχεις μπει αυτόματα και στην κλήρωση της Παρασκευής, έτσι. Οπότε Παρασκευή να μου είσαι συντονισμένη.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά.
4: Είστε υπέροχες και οι τρεις, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, Ελευθερία μου, φιλάκια, φιλάκια. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ λοιπόν ο τυχερός που έμαθε την κάρτα ταρότου, δεν πειράζει, γιατί μπορείς αύριο, θα με πάρουν τηλέφωνο τα κορίτσια γιατί θα λείπω, ή μεθαύριο καλύτερα, την ίδια ώρα να είσαι συντονισμένος εδώ ώστε να προλάβεις να καλέσεις πρώτος και να σου διαβάσω τη τυχερή σου κάρτα.
1: Μείνετε μαζί μας, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σας πούμε fun facts για το παγωτό.

0: Καλημέρες, καλημέρες, Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη σου είναι εδώ, είναι 9 και 29. Ελπίζω τώρα πια να είναι ήδη μεσημέρι για εσένα που έχεις ξυπνήσει από τις 7 και ήσουν εδώ μαζί μας στην παρέα.
1: Αν εγώ όχι, είμαι έτοιμη ξυπνήσεις... να δειπνήσω, όχι να...
0: είμαι έτοιμη για βραδινό εγώ τώρα,
1: να ξέρετε. Πες το ψέματα.
0: Αν δεν έχετε ξυπνήσει από τις 7 και ξυπνήσατε τώρα, καλημεριούδια, τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για πολλά πράγματα, πολλές ενημερώσεις, πολλά κουσκούζι, να σου κρατήσουμε παρέα και να σου δώσουμε θετική ενέργεια.
1: Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, γιατί αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μαζί μας την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και με backstage access. Ακούς λοιπόν καθημερινά Mad Radio 106,2 και με το που ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, γρήγορα ανοίγεις κινητό και στέλνεις μήνυμα την φράση Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936646656 για να μπεις και εσύ στην κλήρωση και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Επίσης, να ξέρεις, αυτή η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και έχουμε δύο νικητές την φορά που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Καταπληκτικές ειδήσεις, καταπληκτικά νέα. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε και με το News Bomb για τα τελευταία νέα της πόλης και του κόσμου. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο. Φορτηγός συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνητες συνθήκες. Ο αναβάτης μοτοσικλέτας, πατέρας τριών παιδιών και υπάλληλος του Δήμου που πήγαινε στη δουλειά του, τραυματίστηκε θανάσιμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Οι αρχές τρέφουν την προσοχή τους στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη για οπλοκατοχή και εξετάζεται στο αστυνομικό τμήμα Γαλλίας. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα. Μετά την επίθεση, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίσεις οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια, ενώ η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική από το πρωί με συντονισμένες εφόδους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός οργάνωσης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ζήσε

ακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας» και

0: ένας τρόπος για να μπεις. Είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Volta Fun Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Volta Fun Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς. Και ναι, είμαι σίγουρη πως το έχεις καταλάβει ότι ακούς εμάς, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και τώρα σου έχουμε fun facts, γιατί άλλο, για το παγωτό.
1: Να ξέρεις, εγώ χειμώνα καλοκαίρι το παγωτό δεν το αποχωρίζομαι. Είναι το αγαπημένο μου γλύκισμα και δεν το αντικαταστώ με τίποτα, παιδιά.
2: Και για να ξέρεις, το παγωτό και γενικά όλα τα παγωμένα κανονικά πρέπει να τα τρώμε το χειμώνα και τα ζεστά το καλοκαίρι, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές.
0: Το λαιμό
2: στο
0: μου,
2: σώμα
0: πες το, που άμα πιο κρύο νερό το χειμώνα, μετά έχω αμυγδαλές.
2: Αλλά δεν είναι μόνο στον λαιμό, είναι γενικά για όλο το σώμα.
1: Να ξεκινήσω τα fun facts εγώ. Το παγωτό έχει ιστορία που ξεπερνά τα 2.000 χρόνια, guys. Καλά. Η βανίλια παραμένει η πιο δημοφιλής γεύση παγωτού παγκοσμίως, ίσως επειδή ήταν και η πρώτη γεύση παγωτού, λόγω του γάλατος και τα λοιπά, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το πρώτο που έγινε ήταν η βανίλια.
0: Χωρίς γεύση, ναι.
1: Για να φτιαχτεί σωστά λοιπόν το παγωτό, χρειάζεται συνεχές ανακάτεμα κατά την ψήξη. Fun fact. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη μαμά μου που έφτιαχνε σπιτικό παγωτό και κάθε 5 λεπτά έβγαζε το παγωτό που το είχε μέσα σε τάπερ στην κατάψυξη και το ανακάτευε. Μάλιστα. Γιατί δεν είχαμε μηχανή παγωτού τότε. Το πρώτο χωνάκι παγωτό έγινε δημοφιλές στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα παγωτό περιέχει μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα που το κάνουν πιο αφράτο. Υπάρχουν εκατοντάδες γεύσεις παγωτού, από σοκολάτα μέχρι wasabi και λεβάντα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ποιος
2: έχω φάει το wasabi και είναι, να ξέρετε, δεν είναι σαν το wasabi
0: που καίει.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμο στο παγωτό.
3: Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Τι?
3: Τζιτζίκι.
1: Τζιτζίκι!
3: Γεύση τζιτζίκι. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι πάρα πολύ γνωστό.
1: Αποκλείεται, παιδιά.
0: Δεν υπάρχει. Ναι.
3: Υπάρχει. Θα το βρω και θα σα.
1: Και τι έχει μέσα, κομματάκια τζιτζικιού?
3: Δεν θέλω να ξέρω. Θα
2: ξεράσω, Κατερίνα. Απλά το έτσι.
1: Δεν ξέρω.
3: Όχι, όχι, είναι όντως τζιτζίκι.
1: Ωραία.
0: Τζιτζίκι.
3: Τζιτζίκι. Τζιτζίκι, το τζιτζίκι.
1: Ξέρω
3: τι είναι
1: το τζιτζίκι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι λοιπόν γλύφουν το παγωτό αντί να το δαγκώνουν και δεν θα ήθελα να το,
2: το
1: φαντάζομαι αυτό με το τζιτζίκι παγωτό, ας πούμε.
3: Εγώ το δαγκώνω.
0: Ο Νίκος το δαγκώνει, εγώ το γλύφω.
2: Εγώ το γλύφω.
3: Δάγκωμα,
1: δεν θα σχολιάσω τίποτα πάνω σε αυτό και προχωράω. Το παγωτό λιώνει πιο γρήγορα όταν έχει πολύ ζάχαρη. Οπότε να ξέρετε, τα παγωτά που είναι με μηδέν sugar είναι πιο δύσκολα να λιώσουν.
2: Άλλωστα.
1: Άλλωστα.
3: Λένε εδώ αλμυρές καραμέλες για σένα, Κατερίνα, και τέτοια.
1: Ναι,
3: και γράφουν όλες τις γεύσεις. Λες και είσαι παγωτατζίδικο.
1: Ναι, ναι, παιδιά, περάστε από εδώ πέρα να σας βάλω μια μπάλα. Η λέξη παγωτό συνδέεται με γλυκά παγωμένα επιδόρπια που απολαμβάνουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Οπότε το παγωτό, ξέρεις, δεν είναι μόνο για τις μπάλες, είναι γενικά για τα γλυκά τα παγωμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η τρίτη Κυριακή του Ιουλίου γιορτάζεται σε πολλές χώρες ως ημέρα παγωτού.
0: Ισχύει, ναι. Και έχουμε και πολλά event που κάνουμε εδώ εκείνη τη μέρα και κάποια μαγαζιά έχουν δωρεάν παγωτό.
1: Τι?
0: Ναι, ναι, ναι,
1: να,
0: μας
1: να τα γράψουμε σε λίστα, παιδιά, να περάσω από όλα.
2: Μπορούμε να πάμε μαζί να κάνουμε την παγωτότσαρκα που σας λέω.
1: Ναι.
2: Επίσης, παιδιά, να ξέρετε ότι φέτος στα Mad Video Music Awards του 2026 θα έχουμε και την Άλτζιντα μαζί μας, η οποία θα μας συντροφεύει και θα φέρει μαζί την απόλαυση, παιδιά, στο κόκκινο. Τι θα κάνουμε? Θα μοιράζουμε παγωτά και μοιράζουμε και χαμόγελα. Επίσης, μπορείτε να έρθετε να δοκιμάσετε και τα νέα παγωτά της Άλτζιντα, το εκρηκτικό Volcanic, παιδιά, με 5 διαφορετικές στρώσεις, και το απογειωμένο Cornetto Max έχει ουσιαστικά δίσκο τζαντούγια στην κορυφή. Ναι, ναι, ναι. Και έχει και το κλασικό σοκολατένιο, αυτό τελείωμα με... Τέλος πάντων, έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να έρθετε, αντί να σας τα λέω και να τα λιγουρευόμαστε και να μου δημιουργείτε και εμένα αυτό το που θέλω. Μπορείτε να έρθετε, παιδιά, να τα φάμε εκεί πέρα μαζί και να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Μέχρι όμως να έρθει εκείνη η βραδιά, θα σας πούμε σε λίγο για κάποια ψάρια που αποφάσισαν να φύγουν από το φυσικό τους περιβάλλον στην Πρέβεζα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10. Ούψ, και είναι 10 παρά. Μάλλον τελειώνει η εκπομπή μας σιγά-σιγά. Δεν πειράζει, ούψ. Θα είμαστε αύριο φυσικά εδώ πάλι μαζί σας. Δεν μπορείτε χωρίς εμάς και εμείς χωρίς εσάς. Ήρθε η ώρα όμως σιγά-σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σου δώσουν τη δύναμη που χρειάζεσαι για να συνεχίσει την ημέρα σου. Γιατί είναι η ώρα για το. Quote
1: of the day. Και θα πω, παιδιά, μία φράση που έχει πει ο Πάμπλο Νερούδα, που λέει «Η αγάπη είναι τόσο σύντομη, η λησμονιά τόσο μεγάλη». Δηλαδή ότι κάποιες φορές όταν αγαπάμε και λύγει κάτι, υπάρχει αυτό το ότι λησμονούμε, το ότι κάτι μας λείπει, αλλά πάντα πρέπει να εκτιμάμε το εδώ και το τώρα. Οπότε, παιδιά, να δώσω τα χαιρετίσματα και στον Καπτανίκο μας, φυσικά, που ελπίζω να μας ακούει. Καπτανίκο, χαιρετίσματα, να πλέετε καλά και όμορφα. Και, παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη έχουν βάλει τελεία, τελείωσε η εκπομπή μας. Γεια σας, φεύγουμε. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, λοιπόν, σήμερα μαζί μας. Εγώ, να ξέρετε, θα λείπω αύριο, γιατί έχω ένα γύρισμα. Παρ' όλα αυτά, θα σας στέλνω μηνύματα, κορίτσια, οπότε να μου απαντάτε. Ήμασταν, λοιπόν, τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκτάρη,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες δύο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι όμως να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Άιντε, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άντε, τσάμα.
0: Φιλάκια.
2: Φιλούμπε σας.
3: Mad Radio 106,2.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4

0: Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: ready to drink vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte, no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Στην Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Είναι η ειδήση τίτλους από το newsbomb.gr. Βαρύ είναι το κλίμα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής έπειτα από το θάνατο υπαλλήλου καθαριότητας σήμερα το πρωί σε τροχαίο με εμπλοκή φορτηγού και μοτοσυκλέτας. Ήταν άψογο πεδίο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια, λέει ο αντιδήμαρχος του newsbomb. Μέρημνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στο Δήμο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική από το πρωί με συντονισμένες εφόδους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. 8 συλλήψεις ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Αποκαλύψει για τα γλυπτά του Παρθενώνα σε νέο ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με τις επιστολές που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, αναφέρονταν σκαριάτιδες με αόριστες περιγραφές όπως το χαρακτηριστικό Carry Something, αποκαλύπτοντας την άγνοια για τη σημασία των μνημείων. Μήνυμα στην εκδήλωση και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Belfast έπειτα από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος πέστη σοβαρά τραύματα. Μετά την επίθεση, οι διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίες οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια, ενώ η αστυνομία ενέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των MAD Video Music Awards 2026.

0: ξυπνίδι σκοτζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολκαριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
9: Μια τραγικομωδία.
8: Ή και όχι.
9: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
8: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
9: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
8: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
9: Λιδία Στέφου,
8: Βασίλης Τσαλίκης,
9: Μιχάλης Ψαλίδας.
8: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
9: Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Σταματρα ιδέα για την 6,2. Τι να την κάνω τώρα τη Σανέλα, άμα δεν έχει σαν στραφτερό χαμόγελο. Η Colgate σε περιμένει 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Στο περίπτερο τη Colgate, στο MAD VMA Village Festival, θα ανακαλύψει το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Θα κερδίσει τώρα και θα νιώσει την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Μετά πάρε και τη Σανέλ, πάρε και ό,τι θες και κάνε τη βόλτα σου. Μοντελάρα μου εσύ, θα πας στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η Gen Z θα είναι σίγουρα εκεί. Αλήθεια, μιλώντας για Gen Z, έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp. Το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής αυτής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή για όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους αλλά και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε για Papa Ute τώρα, το Afro Soul Mix που ακούσε εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Τετάρτης μετράμε αντίστροφα. Βέβαια μετράμε αντίστροφα. Τι έμεινε? Τίποτα. Την άλλη Τετάρτη ξέρετε τι θα γίνεται. Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Είναι sold out, αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. 16 και 17 Ιουνίου, έλα στα Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Εκεί θα βρεις meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το υπέροχο Village Festival. Χαμός θα γίνει. Να σου πω ότι την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ο Αγγίλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Να σου πω και ένα μυστικό. Θα κάνω takeover το Instagram account του Mad Radio 106,2 εκείνο το δίμερο και θα σου δώσω αποκλειστικό backstage υλικό. Μπες τώρα στο mad.gr, πάρε όλες τις πληροφορίες.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.

0: πάντα.
1: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
2: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
1: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
2: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
1: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
3: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
1: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
4: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις εργενίκες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Εντάξει, συγγνώμη, ο Πέτρος έπεσε κανονικά στην παγίδα της Κατερίνας. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το περίμενε. Το είπα γάιδαρο. Είμαστε εδώ στη δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος. Κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ. Σε λίγο έρχεται μουσικό σαν σήμερα.

6,2 είναι το πρωινό της Τετάρτης στο κέντρο της εβδομάδας. Για πάμε για μουσικό σαν σήμερα. Πάμε να βάλουμε μπροστά τη μηχανή του χρόνου. Το σημερινό μενού έχει απ' όλα. Από απόλυτο κινηματογραφικό hit των 70s και ρεκόρ της Ριάννα μέχρι βρετανικές υποσύνες και τον αποχαιρετισμό σε μια αληθινή ιδιοφία. Πάμε! Ξεκινάμε με την μαγεία των late 70s, το 78, John Travolta και Olivia Newton-John πατάνε στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το You're the One That I Want, το απόλυτο single από το soundtrack της ταινίας φαινόμενο Grease. Σάρωσε τα charts σε Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, Γερμανία, κάνοντας ολόκληρο τον πλανήτη να προσπαθεί να αντιγράψει τις εμβληματικές χορευτικές αυτές κινήσεις. Κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στα Zeros και πάμε στο 2007. Η Ριάννα σκοράρει το πρώτο της νούμερο 1 άλμπουμ στην Αγγλία με το Good Girl Gone Bad. Φυσικά η απόλυτη κινητήριος δύναμη του δίσκου δεν ήταν άλλη από το θρυλικό Umbrella.

16 ο σπουδαίος Rod Stewart χρήζεται επίσημα υπότης από την βασίλισσα Ελισάβετ για την προσφορά του στην μουσική και την φιλανθρωπία. Ο Sir Rod δηλώνει πανευτυχής, ευχαριστώντας το βρετανικό κοινό για την γενναιόδορη υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας πως αυτή είναι η τιμή, η κορυφή της υπέροχης ζωής του. Τρία χρόνια αργότερα, το 2019, ανακοινώνεται ο Ed Sheeran είναι ο καλλιτέχνης που έπαιξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στα βρετανικά ραδιόφωνα το 2018. Το πιο τρελό, κατάφερε να το κάνει αυτό χωρίς να βγάλει καθόλου νέα μουσική και χωρίς να έχει ούτε ένα νέο κομμάτι στο top 10 των τραγουδιών της χρονιάς. Εκεί την πρωτιά πήραν οι Portugal The Man με το απόλυτο κόλλημα Feel It Still. Αυτό θα πει να έχεις μια δισκογραφία.

Ένα πραγματικό θρύλο. Σαν σήμερα το 2004, η μουσική αποχαιρετά τον σπουδαίο Ray Charles, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια, γνωστός απλά ως The Genius. Πάντρεψε την R&B, την jazz, την blues και την gospel, δημιουργώντας ουσιαστικά τον πρωτοποριακό ήχο της soul. Έσπασε τα ρατσιστικά εμπόδια στα 50s και στα 60s, πάλεψε και κέρδισε τον καλλιτεχνικό έλεγχο της δουλειάς του, σήκωσε 18 Grammys και μας άφησε μια κληρονομιά που δεν θα σβήσει.

προηγούμενο, όχι το επόμενο κτλ. Να σας πω ότι έρχονται τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, είναι sold out. Εσύ έχεις τη δυνατότητα να ζεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία, να κερδίσεις τη θέση σου μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Το αφεντικό τρελάθηκε, πραγματικά. Εδώ είναι sold out το event, δεν χωράμε κυρίως. Και εσύ δίνεις VIP passes και backstage access και δεν πάμε καλά στο MAD Radio κατά 6,2. Λοιπόν, επειδή... Καλά κάνουμε και δεν πάμε καλά. Συμμετέχετε και εσείς. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα στο Viber όταν ακούσετε το ειδικό σήμα. Και καλή επιτυχία. Η κλήρωση έρχεται στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα την Παρασκευή.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Matt VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16-17 Ιουνίου στα VMA με τον πιο summer τρόπο και το πιο summer booth. Θα σε περιμένει με την παρέα για να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και φτιάχνοντας το δικό σου custom summer δώρο. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος και θα περάσουμε τέλεια πραγματικά. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνδεξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Βαρύνει το κλίμα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής έπειτα από το θάνατο υπαλλήλου καθαριότητας σήμερα το πρωί σε τροχαίο με εμπλοκή φορτηγού και μοτοσυκλέτας. Ήταν άψογο πεδίο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια, λέει ο αντιδήμαρχος του Newsbomb. Μέρημνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στο Δήμο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική από το πρωί με συντονισμένες εφόδους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Αποκάλυψη για τα γλυπτά του Παρθενώνα σε νέο ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με τις επιστολές που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, αναφέρονταν σκαριάτιδες με αόριστες περιγραφές όπως το χαρακτηριστικό Carry Something, αποκαλύπτοντας την άγνοια για τη σημασία των μνημείων. Μήνυμα στην εκδήλωση και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Belfast έπειτα από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα. Μετά την επίθεση, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίες οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια, ενώ η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
4: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
10: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
12: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
15: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

μπαίνεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα.

0: Ρε φίπη, όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τους 75.000 κάδους και σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Τώρα το μήνυμα ζωντανεύει μέσα από το Match, τον ίσο στο Match TV, Match Radio 106,2 και στα social. Ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες και το καλό επιστρέφει σε όλους.
1: Mad Radio. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο

0: καλοκαίρι.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή.

0: σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Γιάννης Τουμπάνος εδώ στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio και τον 6,2 καθημερινά 10 με 1. Έρχεται μια ακόμα δική σου δυνατότητα αυτήν την ώρα να διεκδικήσεις τη Mad Radio VMA εμπειρία και να κερδίσεις θέση μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access για τα sold out Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Όταν ακούσεις το ειδικό σήμα, τότε θα πρέπει να στείλεις μήνυμα στο Viber.

6,2. Εντάξει, προσπαθώ να τραγουδήσω κι εγώ τους στίχους και τραγουδάω τα δικά μου. Ό,τι θέλω πραγματικά. Παιδιά, συγγνώμη, no habla español που λένε και στο χωριό μου. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Να, επιτέλους, στίχοι που καταλαβαίνω δεν είναι στίχοι από τραγούδι, είναι στίχοι με τους οποίους έχει ταυτιστεί όλος ο κόσμος full. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, το WhatsApp έχει επιλέξει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.

όμορφα που συμβαίνουν στην αντίστροφη μέτρηση που έχουμε για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Φέτος να σας πω ότι στα βραβεία θα είναι και η Άλτζιντα μαζί μας, φέρνει την απόλυτη απόλαυση στο κόκκινο. Θα μοιράσει παγωτά, θα μοιράσει χαμόγελα, θα δοκιμάσουμε και εμείς τα νέα παγωτά της Άλτζιντα, το εκρηκτικό Volcanics με 5 διαφορετικές στρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο τζιαντούγια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα. Πολλά πολλά ακόμα υπέροχα δροσερά παγωτά έρχονται. Ελάτε κι εσείς να κάνουμε την βραδιά αξέχαστα δροσερή. Η Μαντόνα τώρα με την Σαμπρίνα Κάπεντερ. Bring your love.

0: Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Σύνδεση με αίθουσα σύνδεξης newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και σε λίγο έρχομαι με Rain Dance.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Βαρύνει το κλίμα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής έπειτα από το θάνατο υπαλλήλου καθαριότητας σήμερα το πρωί σε τροχαίο με εμπλοκή φορτηγού και μοτοσυκλέτας. Ήταν άψογο πεδίο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια, λέει ο αντιδήμαρχος του Newsbomb. Μέρημνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στο Δήμο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική από το πρωί με συντονισμένες εφόδους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. 8 συλλήψεις ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Αποκαλύψει για τα γλυπτά του Παρθενώνα σε νέο ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με τις επιστολές που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, αναφέρονταν σκαριάτιδες με αόριστες περιγραφές όπως το χαρακτηριστικό Carry Something, αποκαλύπτοντας την άγνοια για τη σημασία των μνημείων. Μήνυμα στην εκδήλωση και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Belfast έπειτα από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα. Μετά την επίθεση, οι διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίες οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια, ενώ η αστυνομία ενέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
0: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
0: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Βρε καλό στους Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: radio.gr. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσι

τέτοια νιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.

0: 106,2, μα πώς να μην χάνω τα λόγια μου. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, η κυρία εδώ, για την Αντιγόνη Βιντιάδη μιλάω.
1: Γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θέλω να σας πω ότι μάλλον μπέρδεψε το στούντιο με πασαρέλα στη Μύκονο.
1: Α!
0: Ναι, ναι, έχει έρθει με ένα έρινο κυκλαδίτικο μπλε λευκό φόρεμα, χρυσά σανδάλια και μια λευκή ζακέτα ρηγμένη στον ώμο με αυτό το δίθεν ατιμέλητο στυλ, που εμείς οι κοινοί θνητοί να το δοκιμάζαμε θα δείχναμε σαν να μας έπιασε η βροχή. Όμως έχει και ένα αυτό το λίγο, το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
1: Αυτό
0: όλο αυτό.
1: Θυμίζω, ναι. Είμαι ρομαντική.
0: Είσαι ρομαντικός έξω.
1: Κάτι, σ' αρέσει κάτι.
0: Κάτι γίνεται, δηλαδή.
1: Ναι, εγώ... Εγώ απλά το έβαλα για να έρθω στη δουλειά μου, κυρία.
0: Εντάξει, καταπληκτικό. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντιγόνη.
1: Παρακαλώ.
0: Όλα τα γόρια εδώ στο σταθμό είναι πολύ χαρούμενα που σε έχουν συνάδελφο. Θέλω να σου μιλήσω για τους άντρες που λατρεύουν τα πόδια.
1: Πάμε, είναι
0: έλα, πατουσάκια, ξέρω ότι σ' αρέσουν πολύ. Λοιπόν, οι άντρες που λατρεύουν τα πόδια δηλώνουν έως και 28% μεγαλύτερη ικανοποίηση από την σχέση τους, λέει η έρευνα εδώ. Ναι, ναι.
1: Άμα τους αρέσουν τα πατουσάκια της σχέση. Okay.
0: Όταν οι σύντροφοι, λέει, εκφράζουν ανοιχτά αγάπη, φροντίδα, θαυμασμό, δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς και βαθύτερη σύνδεση. Συναισθηματική εγκύτητα. Έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που νιώθουν αποδοχή και αναγνώριση από τον σύντροφό τους τείνουν να είναι πιο. Και από κάτω παίζει το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
1: Και συνεχίζει και από τους άγγλους. Για πες σπίτι.
0: Παρότι, λέει, σε κάθε σχέση είναι διαφορετική, ο σεβασμός, η στοργή και η κατανόηση παραμένουν βασικά στοιχεία για μια υγιή ικανοποίηση. Βλακίες. Εντάξει. Τίποτα. Όχι, το ρεζουμέ είναι.
1: Έχω κακάσιμο πατουσάκια, να σου πω.
0: Ναι.
1: Ο γάμος μου είναι ακέραιος. Με κοιτάει ο άντρας μου μέχρι τον αστράγαλο. Πιο κάτω δεν πάει.
0: Κυρίες και κύριοι, έρχεται με τα πατουσάκια της Αντιγόνη Βιντιάδη για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στο Mad Radio 106,2. Να σας πω ότι στις 4 εδώ θα είναι η Φέη Βόκου, δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί.
1: Θα
0: δούμε. Ο Πέτρος σίγουρα δεν θα βγάλει τα πατουσάκια έξω με την Κατερίνα που θα είναι εδώ στις 6 με το Mad Drive. Και στις 9 έρχεται ο υπέροχος, ο καταπληκτικός, ο ένας και μοναδικός Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καλά να περάσετε.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία Καλλιτέχνης Pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mat VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ECOMED. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι, δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα, το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό, το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν.

0: Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
3: Και σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Καλησπέρα σας, Τεταρτούλα. Σήμερα τι κάνετε, πώς είστε? Κοντεύουμε μέσα Ιουνίου, είμαστε πολύ κοντά στο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ενώ τις διακοπές, τις γερές, τις βαρβάτες. Αντιγόνη Βιδιάδη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην παρέα μας και πάμε να ξεκινήσουμε μια εκπομπή που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Mad Radio 106,2.

όλα μοιάζουν καλοκαίρι πραγματικά. Και τώρα έξω νιώθεις ότι είναι καλοκαίρι και πίνεις ένα χυμό και λες αχ τώρα είναι καλοκαίρι, και τρως ένα παγωτό και λες είναι καλοκαίρι, και πας στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και λες να το καλοκαίρι. Και μπορεί να είναι ήδη sold out, αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί για δύο ολόκληρες μέρες, ζωντανά από το Village. Την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 6, ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet. Στις 7, οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Και Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.

David Guetta και Sia, Titanium ακούσαμε. Πάμε στα ζωδιάκια μας που ανυπομονείτε, γιατί εδώ πέρα διδυμάκια μου και χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλιά του, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων καθώς η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο. Το διάστημα αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει νέα προσωπική εποχή, με αποφάσεις που αφορούν την εικόνα, τους στόχους ή ακόμη και τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας στους άλλους. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και η ανάγκη για επανεκκίνηση γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Για τα ψαράκια μου τα αγαπημένα, αλλαγές φαίνεται να έρχονται σε εσάς και να συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια και το αίσθημα ασφάλειας. Δεν αποκλείεται να προκύψουν σκέψεις για μετακόμιση, ανακαίνιση ή μια σημαντική απόφαση που αφορά στην προσωπική σας ζωή. Η διαίσθησή σας θα βρίσκεται στα ύψη και καλό είναι να την εμπιστευτείτε. Talk to you, έρχεται!

0: Arabian Loco, DTMF, Bad Bunny. Και φτιάξαμε λίγο το κέφι μας. Πάμε να μάθουμε κι άλλα πράγματα, γιατί αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει ακριβώς όπως πρέπει. Και θα είναι και μαζί μας 16-17 Ιουνίου στα VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fan challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Βαρύνει το κλίμα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής έπειτα από το θάνατο υπαλλήλου καθαριότητας σήμερα το πρωί σε τροχαίο με εμπλοκή φορτηγού και μοτοσυκλέτας. Ήταν άψογο πεδίο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια, λέει ο αντιδήμαρχος του newsbomb. Μέριμνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στο Δήμο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική από το πρωί με συντονισμένες εφόδους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Αποκαλύψει για τα γλυπτά του Παρθενώνα σε νέο ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με τις επιστολές που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, αναφέρονταν καριάτιδες με αόριστες περιγραφές όπως το χαρακτηριστικό Carry Something, αποκαλύπτας την άγνοια για τη σημασία των μνημείων. Μήνυμα στην εκδήλωση και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Belfast έπειτα από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα. Μετά την επίθεση, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίες οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια, ενώ η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα Διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: of chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Μπαμ μπαμ, ακούσαμε, μπαμ μπαμ θα κάνουμε και στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και θέλω να είστε έτοιμοι γιατί μπορεί να είναι sold out τα εισιτήρια, αλλά εμείς εδώ στο Mad Radio 106,2 σου προσφέρουμε έτσι απλόχερα και πανεύκολα μια μοναδική εμπειρία. Μπορείς να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026 πανεύκολα. Με το που το ακούσεις το ειδικό το σηματάκι, θα στείλεις ένα μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656, θα γράψεις Mad VMA και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής που θα γίνει στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Και καλή επιτυχία, τα λέμε εκεί!

0: Και εγώ το νιώθω να έρχεται και μιλάω για το Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου. Θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι αυτές. Και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάς, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται νέα κατηγορία. Καλύτερο τραγούδι ταινίας και original soundtrack by ECOMED. Mad VMA Village λοιπόν, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά και εκεί που εμείς θα συναντήσουμε εσάς.
1: Mad Radio 106,2
2: Sky Tube.

0: μπαίνεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα

Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις real street food moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 πρωτοί.

0: Χρήστο Τρυπόδη.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Ήμουν ξυπόλητη, πιάσω το δέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στι 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
4: Radio. Καλώς τους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε απαλά, όμορφα και γλυκά στη δεύτερη δική μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936 646 656. Μπορείτε να μου στείλετε και στο Instagram μου, Undetails, και θα σας απαντήσω και εκεί, γιατί και εκεί μου στέλνετε, μου ζητάτε τραγούδια, μου ζητάτε λεπτομέρειες για τα MAD VMA και έρχονται.

Τη μοίρα της Οφίλιας, κακά τα ψέματα, τόσο καιρό την έχουμε μάθει. Τώρα, για να μην γίνουμε εμείς αρχές, αυτή δεν είναι μια κλασική κρέμα που θα σου πω. Νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Καρνιέ. Με 6 φορές πιο αναλαφρή υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρες, ενυδάτωση με μάτ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Μπόνους είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ. Pro tip, βάλτε στο ψυγείο για έξτρα cooling αίσθηση ή χρησιμοποιήστε έτσι ως το τέλειο primer για το μακιγιάζ. Νέα κρέμα σορμπέ λοιπόν από την Καρνιέ. Your new skincare crush. Λόκο λόκο τώρα, έρχεται!

Φέτος τα πράγματα λίγο άλλαξαν, οπότε ήθελα να σε ενημερώσω να ξέρεις και εσύ τι να κάνεις. Γιατί το καλύτερο Summer in Greece σημαίνει να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βοντό. Αλλά μια πολύ σημαντική πληροφορία είναι ότι φέτος για πρώτη φορά τα βραβεία ξεκινάνε στις 7.30 ακριβώς. Μην χάσεις λεπτό να είσαι νωρίτερα, να μπεις άνετος, να έχεις παρκάρει, να πας στη θεσούλα σου και να περιμένεις το καλύτερο show της χρονιάς. Blessings έρχεται τώρα.

0: gone, gone, gone. Έτσι έφυγε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι. Μαθαίνουμε πράγματα, ζούμε πράγματα, κάνουμε εμπειρίες, δημιουργούμε εμπειρίες. Σήμερα τα πιο επιτυχημένα brands αναζητούν experiential experiences που δημιουργούν συνέστημα και σύνδεση με το κοινό. Οι DRNS, Drone Light Shows, με περισσότερα από 180 shows σε μόλις 2 χρόνια, δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για brand activations, corporate events, MICE, αθλητικά γεγονότα, συναυλίες και private events. Έχοντας συνεργαστεί με brands όπως η BMW, η Rolex και η Yves Saint Laurent, καθώς και με διοργανώσεις όπως η EuroLeague και τα Ποσειδόνια, η DRNS δημιουργεί εμπειρίες που τραβούν την προσοχή, γίνονται viral και μένουν και αξέχαστες. Λοιπόν, κράτα αυτό στο μυαλό σου και πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις σχετικά με τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος γυναίκας. Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη δράση του έφερε στο φως η έρευνα των αρχών. Στο 5,2% πληθωρισμός το Μάιο. Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καύσιμα και ενίκεια. Η μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχαν η στέγαση και οι μεταφορές. Έρχεται η ανακαίνιση κατοικίας με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ. Από 15 Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας. Οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα καλύπτει περίπου 25.000 κατοικίες με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σπίτια κατασκευασμένα έως το 1990. Καζάνι που βράζει στο Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι. Μετά την επίθεση, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίες οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στη Σκωτία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς τους Super Host στην πιο summer's παρέα. Τον Mad Video Music Awards 2000.

0: ξυπνίδι σκοτζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Another love, another summer, another Mad BMA 2026 από τη ΔΕΗ και another chance για να το κάνεις δικό σου και να έρθεις εκεί, διότι τα εισιτήρια είναι sold out και η μόνη ευκαιρία πλέον για να τα παρακολουθήσεις από κοντά δεν είναι να πάρεις κάποιο εισιτήριο, είναι να κερδίσεις και να κερδίσεις τη θέση σου δίπλα στους αγαπημένους καλλιτέχνες, μπροστά στη σκηνή και με backstage access στα Mad VMA 2026. Με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι που παίζεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, γράφεις Mad VMA και μπαίνεις στην κλήρωση για να κάνεις δική σου μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

Το MAD, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Αλλά η εμπειρία των MAD VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή και δωρεάν για όλους. 16 και 17 Ιουνίου έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το MAD Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Την 3η 16 Ιουνίου ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6. Στο booth της ΔΕΗ από τις 7 μέχρι τις 9 έρχονται οι MAD Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full MAD VMA vibes. Μπες στο mad.gr να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες.

0: Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
19: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
18: 49 συν 2.

26 από τη ΔΕΗ σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.

0: απόψη από τη ΒΕΗ είναι live στο ma.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλά τα λένε τα παιδιά, τα είπανε τέλεια στο Mad Drive. Λοιπόν, Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαστε εδώ, είναι μεσημεράκι Τετάρτης. Και θέλω να σου πω ότι αυτή την ώρα έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις και είσαι candidate για πολλά.

0: πολλά, πολλά, πολλά δώρα. Μείνε συντονισμένος, έρχονται.
1: Yeah, Mad Radio 106,2.

Πάμε για λεύκανση. Τώρα που έρχεται καλοκαιράκι και θέλουμε να έχουμε στραφτερά δοντιά. Ε, πόσο εύκολο είναι να πας και πόσο ακριβό. Και τι διαδικασία έχει. Λοιπόν, η Colgate σε περιμένει 16-17 Ιουνίου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στο περίπτερό της στο Mad VMA Village Festival, για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Κέρδισε τώρα δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει, εννοείται. Mr. Know It All έρχεται.

Χαπίβι μου, τα νέα είναι και καλά και κακά. Δεν υπάρχει εισιτήριο για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, ούτε για να κάνεις αέρα. Τα καλά νέα είναι όμως ότι μπορείς να έρθεις και να είσαι δίπλα στους αγαπημένους καλλιτέχνες, μπροστά στη σκηνή και με backstage access, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι να παίζει, θα μας στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6936646656, θα γράψεις MAD VMA και θα μπεις στην κλήρωση για τη MAD Radio VMA εμπειρία, όπου δύο νικητές θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση σαν αυτό που σου είπα τώρα. Δηλαδή, τι δώρο έχω και τι δώρο δίνω. Πάμε γρήγορα, έτοιμοι με τα κινητά!

0: Let me be, μη σε πιάνει άγχος. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι, γιατί και εσύ μπορείς να είσαι μέρος του MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Μπορεί να είναι ήδη sold out, αλλά η εμπειρία των MAD VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το MAD Radio θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το Village. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι MAD Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες free. Full MAD VMA Vibes, μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για όλα τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις σχετικά με τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος γυναίκας. Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη δράση του έφερε στο φως η έρευνα των αρχών. Στο 5,2% πληθωρισμός το Μάιο. Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καύσιμα και ενίκεια. Τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχαν η στέγαση και οι μεταφορές. Έρχεται η ανακαίνιση κατοικίας με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ. Από 15 Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας. Οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα καλύπτει περίπου 25.000 κατοικίες με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σπίτια κατασκευασμένα έως το 1990. Καζάνι που βράζει στο Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι. Μετά την επίθεση, οι διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίες οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στη Σκωτία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο

0: αυτό το καλοκαίρι.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σου.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το!
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Και το να είσαι αλλού καλό είναι, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο συγκεντρωμένος. Να κάνεις και το καλό σου, να το ρίχνεις το γυαλό, να ξεχνάς το καλό που κάνεις. Το καλό επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό, όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως Το Καλό Επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.

0: δείξε μας την αγάπη σου και εσύ τώρα, γιατί μπορείς να γίνεις ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και να κερδίσεις και σούπερ δώρα. Πώς θα το κάνεις αυτό, θα αναρωτιέσαι. Θα μπεις στο mad.gr, θα βρεις το ειδικό banner και θα ακολουθήσεις όλα τα βήματα και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και όχι μόνο, έχουμε και άλλα δώρα. Θέλω όμως να καλωσορίσω την αγαπητή και καλοφτιαγμένη σήμερα, θα λέγαμε, και βαμμένη Faye Voku, η οποία έχει έρθει για να κάνει ταραχή μεσοβδόμαδη. Αμέσως μετά στις 6 έρχεται ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα με το Mad Drive και αργότερα στις 9 Here Comes Johnny με τον κύριο Χατζηγεωργίου. Εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα σε όλους σας. Καλή συνέχεια από εμένα, Αντιγόνη Βιντιάδη, out.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο!
7: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το Mad και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
10: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips

0: Ακόμα περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: γη με κομμάτι του.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούρε τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Hello, hello. Εδώ είμαι και εγώ. 4 και 2 πρώτα λεπτά.

0: μεσημέρι Τετάρτης να το πιει στο ποτήρι. Ο ήλιος εκεί έξω καίει για όλους ανεξαιρέτου. 10 Ιουνίου σήμερα, 7 μέρες μείνανε για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Φυσικά τα MAD Video Music Awards από τη ΔΕΗ.
1: MAD Radio 106,2.

Το πέτυχε, Σαβάνα Καμίλα Καμπέγιο. Τι γλυκιά, τι γλυκιά. Και έχεις δει, ε. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα για ένα προϊόν το οποίο δεν είναι μία κλασική κρέμα. Όχι, όχι. Είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές παρακαλώ πιο ανάλαφρη υφή. Λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48-ωρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη, εννοείται, λάμψη. Προ tip, τη βάζεις στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή τη χρησιμοποιείς ως το τέλειο primer για το μακιγιάζ σου. Και θέλω να σου πω ότι μπορείς να την πάρεις μαζί σου παντού, παντού, παντού, ειδικά το καλοκαίρι, αν ταξιδέψεις, αν μπεις αεροπλάνο κτλ. Γιατί είναι μόνο 85 ml και τη βρίσκεις, εννοείται, κάτω από 10 ευρώ. Έχεις καλύτερο. Your new skincare crush, εννοείται.

AB ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out, αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου λοιπόν, έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Γιατί εκεί σε περιμένουν meet and greets, καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το Mad Radio 106,2 και τις δύο μέρες θα εκπέμπει ζωντανά, ξεκινώντας από την δική μου εκπομπή, από τις 4 λοιπόν. Την 3η 16 Ιουνίου ετοιμάσου για να γνωρίσεις τον Ακύλα στις 6, ο οποίος θα βρίσκεται στο booth της ΔΕΗ. Ενώ 7 με 9 έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments. Ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, 2 ημέρες free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και τώρα θα σου κάνω spoiler alert. Αν μείνεις εδώ συντονισμένος, σε πολύ λίγο θα ακούσεις το ειδικό σήμα που θα σου δώσει ίσως την τελευταία σου ευκαιρία να βρεθείς ζωντανά στα μουσικά βραβεία MAD από τη ΔΕΗ, αφού την Παρασκευή θα γίνει η τελευταία κλήρωση στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο MAD Drive για δύο τελευταίες διπλές προσκλήσεις με access στο backstage των βραβείων, αλλά και πρώτη σειρά μπροστά στο stage για να ζήσεις μια exclusive εμπειρία. Όλα αυτά σε λίγο.

0: η δύναμη των social πλέον φτιάχνουν και κομμάτια ξεχασμένα, τα επαναφέρουν στο προσκήνιο και τα κάνουν super grand επιτυχίες, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, Turn the Lights Off, Kato featuring John. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με τραγούδια έκπληξη.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος γυναίκας. Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη δράση του έφερε στο φως η έρευνα των αρχών. Στο 5,2% πληθωρισμό το Μάιο. Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καύσιμα και ενίκεια. Τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχαν η στέγαση και οι μεταφορές. Έρχεται η ανακαίνιση κατοικίας με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ. Από 15 Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας. Οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα καλύπτει περίπου 25.000 κατοικίες με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σπίτια κατασκευασμένα έως το 1990. Καζάνι που βράζει τον Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι. Μετά την επίθεση, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίες οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στη Σκωτία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς θα πας?
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Τα Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mat Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mat Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mat VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mat Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας» και OST by ECOMED. Mat VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Βρε καλώς τους Super Host στην πιο summer's παρέα των Mat Video Music Awards 2026.

0: Energy.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there!

Just the way you are. Και φαντάζομαι ότι καμία σχέση με το πώς ήταν. Έγινε σήμερα. Θα σου εξηγήσω τι λέω. Κάτσε, μην πάθω εγκεφαλικό. Λοιπόν, στον ομπρός γυαλό Χανίων δημιουργείται το πρώτο οργανωμένο καταδυτικό πάρκο της Ελλάδας. Μετά από 44 τεχνητούς υφάλους και τον Νέστορ, βυθίστηκε σήμερα το παροπλισμένο ΑΒ Φολέγανδρος σε βάθος περίπου 25 μέτρων. Και φυσικά δεν νομίζω ότι βυθίστηκε όπως ήταν, γιατί βλέπω διάφορα σχόλια από κάτω, ντροπή και αυτά, σκουπίδια στο βυθό και τέτοια. Λοιπόν, αυτά περνούν από ειδική, έτσι, ειδικό καθαρισμό, να μην έχουν πετρέλαια, να μην έχουν τίποτα μέσα τοξικό που μπορεί να βλάψει την ζωή στο βυθό. Πολύ ευαίσθητοι έχουμε γίνει τελευταία με πράγματα που ίσως... Ας μην το ανοίξουμε αυτό. Ας ακούσουμε περισσότερη μουσική με σεξι διάθεση και το sexy love.

0: Και εδώ έρχεται και κολλάει στην είδηση που σου έλεγα πριν για το βύθισμα του πλοίου, ότι το καλό επιστρέφει. Ναι, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη του Πάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους μας. MAD
1: Radio. MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των MAD VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD

0: διάσημη δίσκο Τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Ο ήχος.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Φεύγω έχουμε ροζ δεύτερο και τελευταίο εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη μουσική για σένα. Πάντα, πάντα, πάντα. Και σε αυτή την ώρα θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα διπλό εισιτήριο για την Παρασκευή, για τα VMA από τη ΔΕΗ. Yeah.

Μπάγκαρα. Αυτή ήταν λοιπόν η Νταρά με το Μπαγκαράγκα που έκανε χαμό στη Eurovision και φυσικά κέρδισε και το απόλυτο double, φυσικά και την πρώτη θέση. Και τώρα περνάμε στα δικά μας. Όπως γνωρίζεις, το MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Όμως η εμπειρία των MAD VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. 16 λοιπόν και 17 Ιουνίου, έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο, γιατί εκεί σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το MAD Radio 106,2 και τις δύο μέρες. Από τις 4 το μεσημέρι, εκεί θα γνωριστούμε από κοντά εμείς, αλλά και αργότερα ο Πέτρος και η Κατερίνα με το MAD Drive και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα είναι εκεί. Την 3η 16 Ιουνίου ετοιμάσου να γνωρίσεις τον Ακύλα από κοντά στις 6, διότι θα βρίσκεται στο booth της ΔΕΗ, και από τις 7 μέχρι τις 9 έρχονται οι MAD Viral Creators για φωτογραφίες, stories, content, comments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. Δύο μέρες free, full MAD VMA vibe στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, και φυσικά δεν ξεχνάς, αν θέλεις να δοκιμάσεις την τύχη σου, μπασκέ! Κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση την Παρασκευή στην τελευταία κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο MAD Drive. Περιμένεις, ακούς το σχετικό απόσπασμα, σχετικό σποτάκι, και μόλις το ακούσεις στέλνεις μήνυμα στο Viber του MAD 6936-46656, μήπως και είσαι ο τυχερός που την Παρασκευή θα κερδίσει μία από τις δύο τελευταίες διπλές για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.

Ακούγοντας εδώ τον Μοσιού να ουρλιάζει «Παπα ούτε», μου ήρθε τώρα στο μυαλό οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, ρε παιδί μου, ορισμένες φορές οι γονείς. Να τρέξεις, να οργανώσεις τα μαθήματα, τα εξωσχολικά, τα δώρα για τα πάρτι, το πάρτι του παιδιού σου που είναι ένας βραχνάς για πάρα πολλούς γονείς και που δεν χρειάζεται πια να σου καίγεται καρφί πώς θα γίνει αυτό το πάρτι, διότι σου έχω τη λύση. Τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνεις για να οργανώσεις το πάρτι του παιδιού σου. Τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου που θα το κάνει να αναφωνήσει «Είσαι ο καλύτερος γονιός του κόσμου». Κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com. Βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου παιδικό πάρτι ξεκούραστα και ξέγνιαστα πάνω απ' όλα, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κάτσα για τη συνέχεια εδώ στο

Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Matt VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Ένα ντουέτο πολύ αναμενόμενο όπως πρέπει, έτσι όπως γιορτάζει ο Κοτσόβολος αυτό το καλοκαίρι. Και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fan challenges και φτιάχνοντας τα δικά σου custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Και τι κάνουμε εμείς τώρα? Ό,τι κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα του newsbomb.gr, διότι πρέπει να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφω με Benny Benassi, Hit My Heart, ωραία!
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Μια διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη δράση του έφερε στο φως η έρευνα των αρχών. Τρεις συλλήψεις στην Κρήτη για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι συλληφθέντες είναι ένας πατέρας, ο γιος του, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει την επικαιρότητα λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση για κουμάκι, καθώς και ένας εργάτης. Δεύτερη ευκαιρία για τον κοινωνικό τουρισμό σε 30.000 επιλαχόντες. Το Υπουργείο Εργασίας εξετά την ενίσχυση με επιπλέον vouchers, ανοίγοντας το δρόμο για ένταξη στο πρόγραμμα χωρίς επιπλέον αιτήσεις. Καζάνι που βράζει το Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι. Μετά την επίθεση, οι διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίσεις οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στη Σκωτία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
5: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
13: Sky Tube.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Η μουσική σου, η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Λοιπόν, εμείς εδώ σου χαρίζουμε ακόμα μια ευκαιρία να διεκδικήσεις μια διπλή πρόσκληση για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ με τον εξής πάρα πολύ απλό τρόπο. Γίνεσαι ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2 και κερδίζεις σούπερ δώρα! Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Μπες τώρα, κάτω τώρα, είναι φανταστικό, φανταστική εμπειρία. Είναι, ρε παιδί μου, τέλειο, πραγματικά γίνεσαι μουσικός διευθυντής του MAD. Είναι πάρα πολύ fun η διαδικασία και φυσικά έχει και τα δώρα της, όπως καταλαβαίνεις. Harry Styles, American Girl, για όλα τα κορίτσια εκεί έξω.

0: Σε αντίθεση με την Ευαγγελία και την Ελένη Φουρέιρα, εμείς δεν χάνουμε τον έλεγχό μας ποτέ. Είμαστε σε έναν διαρκή ανεξέλεγκτο έτσι δρόμο. Φωτιά, φωτιά, αυτή ήταν η φωτιά. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα εγώ να παραδώσω τη σκυτάλη στον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα στο Mad Drive, δηλαδή, που και σήμερα από ό,τι βλέπω στο δρόμο, στην κίνηση, τους χρειάζεσαι για να κάνουν πιο ευχάριστο το εκεί που έχεις να πας. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα σε αφήσω με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, η οποία είναι η εξής. Οι ενιδρίδες όταν κοιμούνται κρατιούνται χέρι-χέρι, αλλά γιατί ξέρεις? Θα σου πω εγώ. Για να μην χαθούν, να μην τους πάρει το ρεύμα του ποταμού σε άλλη γειτονιά. Ακόμα και αυτές λοιπόν έχουν αυτή τη λειτουργία του «εδώ είναι το χωριό μου και δεν πρέπει να χαθώ». Αυτό ήταν για σήμερα. Η Φεϊβόκου θα είναι μαζί σου και πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Πάντα και μόνο στο Mad Radio 106,2. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε μαζί, εγώ σε αφήνω στα χέρια του Πέτρου Τριανταφύλου και της Κατερίνας Ψύχα. Και από τις 9 μέχρι τις 12 για νανάκια θα σε βάλει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από μένα μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, πολλά πολλά σπουτς, σπουτς, bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω. Αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι!
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
3: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
3: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
3: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Βρισκόμενο το καλοκαίρι.
3: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
3: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Κατερίνα. Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψήκα. Γιουχου! Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μόνο στο Mad Radio θα βρεις εισιτήρια για τα Mad VMA, το νου σου.
0: Μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση. Μαζί μας σήμερα η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari, με πολύτιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις των Ελλήνων.
1: Εδώ θα μάθεις πώς να χωρίσεις χωρίς δράματα.
0: Με αντιπρόσωπο, με Viber. Το λες στη φίλη της. Σταλίνεις δικηγόρο.
1: Καλά, εσύ το τραβάς το δράμα, αλλά γίνεται, θα δεις.
0: Θα ακούσω, εννοείς.
1: Ναι, και
0: μέχρι
1: τις 9.
0: Μέχρι τις 9 θα ακούσω. Και εσείς. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: της Τετάρτης στη μέση της εβδομάδας με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα στο ραδιοφωνό σου δυνατά με την καλύτερη μουσική στην πόλη. 6936 646 656. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα, εμείς και σήμερα ακούμε αλλά και διαβάζουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα.
1: 10 Ιουνίου και σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Εραλδικής. Μια Εραλδικής. Είναι μια παράξενη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημέρα αφιερωμένη στην τέχνη των θηρεών και των οικοσύμων. Μιλάμε για εκείνα τα σύμβολα που βλέπουμε σε ασπίδες, οικογένειες και ιστορικά εμβλήματα. Μια παράδοση που ξεκινά από το Μεσαίωνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα ως τέχνη, επιστήμη αλλά και χόμπι.
0: Γεννήθηκε στην Ευρώπη όταν οι υπότες χρειάζονταν τρόπο να αναγνωρίζονται στη μάχη για να μην αλληλοσκοτωθούν, να ξέρουν ποιοι είναι οι εχθροί δηλαδή. Ενώ οι κύριες κατέγραφαν και ρύθμισματα σύμβολα και τις καταγωγές τους και μπορεί σήμερα να μην είναι απαραίτητη, λέμε τώρα. Όμως παραμένει ζωντανή μέσα από οργανισμούς, πόλεις, οικογένειες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν οικόσημα και εμβλήματα.
1: Η ημέρα καθιερώθηκε το 2013 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου για να τιμήσει αυτή τη μοναδική ιστορική και συμβολική γλώσσα του συμβόλων. Εμένα η οικογένειά μου έχει τέτοιο.
0: Και εμένα είναι στην είσοδο. Ποιος διάσημος έχει. Δεν καταλαβαίνω το δικαιολογικό.
1: Τίποτα, όχι. Κάτι δικά μου.
0: Είμαι της τάξεώς μας. Ποιος διάσημος έχει σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς.
1: Ο Ιταλός προπονητής Κάρλο Αντσελότι γίνεται σήμερα 67 ετών και η Αγγλίδα ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ 61.
0: Η Χάρλεϊ, πώ. 61, και αν τη δεις ακόμη και σήμερα. Όχι,
1: θεά.
0: Happy birthday, Κάρλο και Ελίζαμπεθ. 53 ετών γίνεται σήμερα. Μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της R&B. 53 ετών γίνεται σήμερα η Faith Evans. Η φωνή και η στιγουργός στην τεράστια επιτυχία για τον Notorious B.I.

0: στη μέση της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive και αυτό το απόγευμα στο ραδιοφωνό σου, με την κίνηση στους δρόμους της μεγάλης πόλης να, να είναι εδώ και να είναι εδώ και δυναμικά και δυνατή σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Ό,τι και να σας πω, κόκκινο βλέπω. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 για να σας φτιάξουμε τη διάθεση όσο μπορούμε καλύτερα, παίζοντας την καλύτερη μουσική στην πόλη. Λέμε και κάποια έτσι πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Έχουμε και προσκλήσεις για το sold out, Mad VMA sold out. Προσκλήσεις μόνο εδώ στο Mad Radio. Και αυτή την ώρα θα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση.
1: Στα βαριά θα σε πάω τώρα και θα σου μιλήσω για το χωρισμό, ο οποίος δεν είναι ποτέ εύκολος, κακά τα ψέματα. Αλλά σου φέρνω τώρα εγώ, Πέτρο μου, συμπεριφορικά tips για να γίνει πιο ανθρώπινος και λιγότερο επώδυνος.
0: Κοίταξε, ο χωρισμός δεν είναι εύκολος. Από όποια πλευρά κι αν είσαι, ακόμη πιο δύσκολος όταν σε χωρίζουν.
1: Ναι, γι' αυτό και τα tips αφορούν εκείνους και εκείνες που σε χωρίζουν, με στόχο να γίνει πιο ελαφρύ το θέμα, να το πω.
0: Εντάξει, δύσκολα χρυσώνεις το χάπι, αλλά σε ακούμε όλοι. Μπορεί να χρειαστεί.
1: Αν νιώθεις λοιπόν ότι μια σχέση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, υπάρχουν τρόποι να βάλεις τέλος χωρίς δράματα και τάσεις. Πρώτο και βασικό. Μίλα πρόσωπο με πρόσωπο. Ένα μήνυμα δεν αρκεί όταν υπάρχουν αληθινά συναισθήματα. Εξήγησε ξεκάθαρα τους λόγους, χωρίς σκληρότητα, αλλά και χωρίς ασάφειες που αφήνουν ερωτηματικά και δεύτερες σκέψεις.
0: Δηλαδή, όχι Viber, δεν το λες στη φίλη της, δεν στέλνεις δικηγόρο. Ρωτάω.
1: Απέφυγε και καυγάδες και παλιές ιστορίες, τίποτα από αυτά. Ταυτόχρονος αποφεύγεις καυγάδες και παλιές ιστορίες. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεται ψυχραιμία και σεβασμός. Αν μπορείς, προετοίμασε λίγο το έδαφος, ώστε ο άλλος να μην νιώσει πως όλα τελείωσαν εντελώς ξαφνικά.
0: Δηλαδή, κλείνεις ραντεβού για να χωρίσεις, δεν παίζει. Καλύτερα να τραβήξεις το τσιρότο. Ευγενικά, αλλά μία και έξω.
1: Και μετά το χωρισμό, δώσε λίγο χώρο και χρόνο. Ακόμα και αν θέλεις να μείνετε φίλοι, η απόσταση βοηθάει να επουλωθούν τα συναισθήματα. Πέτρο.
0: Παίρνω αποστάσεις, Κατερίνα. Παίρνω αποστάσεις.
1: Άμα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Κάπως έτσι, Κατερίνα, κάνεις όταν...
1: Πονάω.
0: Όχι, όταν χτυπείς το μικρό δαχτυλάκι του πόδιου.
1: Αλήθεια.
0: Στο κρεβάτι. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30 και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα, 6936646656. Η Κατερίνα είναι στην Κηφισίας, όχι η δικιά μου Κατερίνα.
1: Όχι, εγώ είμαι εδώ.
0: Ναι, εσείς εδώ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος πάντα, αλλά...
1: Έλα.
0: Κηφισίας, Κηφισίας, χαμός. Κατερίνα... Και πάνω και κάτω και Κηφισίας γεμάτη. Ο Χρήστος μόλις έφυγε από το γραφείο, η Μαρίνα μόλις έφυγε από το γραφείο, ο Πάνος πάει στη δουλειά, η Τατιάνα μόλις έφυγε από το γραφείο. Όλοι είναι εδώ και εσείς στο Mad Drive Premium Team.
1: Και η Colgate είναι εδώ και όχι εδώ, συγκεκριμένα θα είναι εκεί, δηλαδή στο Taekwondo στις 16 και 17 Ιουνίου, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Στο περίπτωτο της Colgate, στο Mad VMA Village Festival θα ανακαλύψεις το νέο Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση και λαμπερό χαμόγελο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε περιμένουν μοναδικά δώρα και πολλή διασκέδαση. Colgate στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ για να νιώσεις την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει να περνά από τα δόντια. Και το χαμόγελο σου.
0: Ωραίο είναι αυτό πάντα. Ένα ωραίο χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Κερδίζει. Κερδίζει.
1: Ναι.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr.
2: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Βρε καλώς τους Super Hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Πέτρο και την Κατερίνα. 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για σήμερα, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε κιόλας στη μέση της εβδομάδας και όπου να είναι έρχεται το Σαββατοκύριακο, αχνοφαίνεται εκεί από τη γωνία να έρχεται κι αυτό.
1: Κοίταξα.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Αχνοφαίνεται να έρχεται και αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά ξέρεις τι συμβαίνει. Έτσι, Δευτέρα. Εντάξει. Τρίτη, Τετάρτη. Taekwondo. Mad VMA Festival, Τρίτη και Τετάρτη. Και τα Mad VMAs την Τετάρτη σας περιμένουμε όλους στο festival εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε για σένα και θα τα κάνουμε μαζί. Η κίνηση στον δρόμο αυτήν την ώρα στους δρόμους της μεγάλης πόλης είναι στο κόκκινο. Κάτι συμβαίνει εκεί στην διασταύρωση, στη μεταμόρφωση με το Κηφισό και την Αττική Οδό, ή έχει συμβεί ένα ατύχημα γιατί έχει πολύ πολύ κόκκινο αρκετή ώρα. Το ίδιο συμβαίνει περίπου, δηλαδή έχει φρακάρει και η έξοδος προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από εκείνο το σημείο. Το ίδιο συμβαίνει με αρκετό κόκκινο στο Ring, στο Στρογγυλό, στο Μαρούσι. Πολύ κίνηση και στην παραλιακή, εκεί στα έργα του Ελληνικού, αλλά και στον περιφερειακό του Ημιτού. Τετάρτη είναι αυτή. Κάπου πηγαίνουν όλοι και ακούνε Mad Drive. Θέλω τώρα την προσοχή σου. Γιατί τα Mad VMA 2026 δεν είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή ακούς Mad Radio και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού στέλνεις Viber και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις αυτές τις exclusive Mad Radio VMA Experience που είναι μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Αυτές δεν υπάρχουν, θα τις κερδίσεις μόνο στο Mad Radio.
1: Η τελευταία κλήρωση γίνεται αυτήν την Παρασκευή στην δική μας την εκπομπή στο Mad Drive και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να βρεθείς δίπλα στην Τάρα, στον Αντώνη Ρέμμο, στον Ακύλα, στην Έλενα Παπαρίζου, σε πολλούς και σε πολλές άλλους. Αλλά δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι, διότι μπορεί να είναι sold out τα Mad VMA, αλλά η εμπειρία τους ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους και σε όλες. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο.
0: 16 και 17 Ιουνίου το Mad VMA Village Festival σε περιμένουν meet and greets, creator, food court, παιχνίδια, activations, δώρα, πολλά δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι και live και τις δύο μέρες ζωντανά για σένα.
1: Την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 6 ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greets. Στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται και φωτογραφίες, stories και content moments. Ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid.
0: Που όλα αυτά στο VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες free για όλους. Full Mad VMA Vibes. Μπες στο mad.gr για να μάθεις περισσότερα. Και σε λίγο έρχεται το ειδικό σήμα για να σου δώσει προσκλήσεις.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Και σήμερα εδώ στο Mad Drive σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι, όπως ένα απογευματινό espresso, όπως η Sabrina Carpenter. Και σήμερα, Τετάρτη εδώ μέχρι τις 9, Πέτρος και Κατερίνα. Και αν εσύ θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, ετοιμάσου να γίνεις ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 για να κερδίσεις σούπερ δώρα. Μπορείς να μπεις και τώρα στο mad.gr, εκτός αν οδηγείς. Βρες το ειδικό banner του «Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio». Ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις σούπερ δώρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA με το πιο summer booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fan challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
0: Και τώρα μαζί μας, όπως κάθε Τετάρτη, Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bar, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκαιρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κούρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Ποια είναι η αποτύπωση των στάσεων των προσδοκιών των Ελλήνων γύρω από την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων?
2: Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Πέτρο. Η Focus Bar για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, χορηγός έρευνας στο Άπλια, πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα με στόχο την αποτύπωση των στάσεων, αντιλήψεων και προσδοκιών των Ελλήνων γύρω από τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Το λεγόμενο πλαίσιο ESG, που σημαίνει Environment, Society, Governance. Πιο συγκεκριμένα, μόλις ένα στους 5 Έλληνες, 21%, δηλώνει εξοικειωμένος με τον όρο ESG, ενώ η πλειοψηφία το αντιλαμβάνεται ως συνολική εταιρική ευθύνη. Ένδειξη ότι η έννοια λειτουργεί περισσότερο διαστητικά παρά συνειδητά. Πάνω από 3 στους 4, 77% θεωρούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σημαντική, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί ισχυρή κοινωνική απέτηση, ακόμα και σε συνθήκες αυξημένων οικονομικών πιέσεων. Όμως, σε πρόθεση πράξης, μόνο το 44% δηλώνει πρόθυμο να πληρώσει περισσότερο για πράσινες και κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, αναδεικνύοντας έτσι τόσο το έλλειμμα εμπιστοσύνης όσο και το χάσμα μεταξύ αντίληψης και πραγματικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το συνολικό αποτύπωμα της έρευνας δείχνει πως με ελάχιστες εξαιρέσεις οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο όσον αφορά την οργανωμένη συστηματική στρατηγική δράσεων βιωσιμότητας. Κάτι που απαιτεί κυριολεκτικά μεταμόρφωση στην κουλτούρα του οργανισμού. Παράλληλα, οι καταναλωτές και ολόκληρη η κοινωνία χρειάζεται επανεκπαίδευση, ξεκινώντας από τα δημοτικά σχολεία για την προστασία του πλανήτη, την ανθρωποκεντρικότητα και την τήρηση νόμων και κανόνων.
0: Η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής εταιρείας ερευνών Focus Bar. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο Mad Drive. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad
4: Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας,

0: ο καφές.
1: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
0: Δηλαδή,
1: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
2: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
5: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο MAD.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: 7 Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Κι αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και σε πάμε σωστά μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς η καλοκαιρινή Μύκονος έκλεψε την καρδιά της Emily in Paris, aka Lily Collins.
0: Σε λίγο μαζί μας η Βίκυ Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση.
1: Εδώ θα μάθεις ποιος είναι ο μόνος τρόπος για να μπει στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που είναι sold out και στον φέρνει το Mad Radio 106,2.
0: Μόνο.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα εδώ και σήμερα μαζί μας. Γίνε μέλος του Mad Drive Premium Team, ξέρεις πώς. 6936 646 656. Στείλε Viber. Let's drive.

0: Ένα τσεκ καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση στη μεγάλη πόλη αυτήν την ώρα, με εξαίρεση την Κηφισίας πάνω κάτω και εκεί στην διασταύρωση της Αττικής Οδού με τον Κηφισό, το κέντρο της πόλης, και συνεχίζει να κρατάει λίγο κίνηση ακόμη και ο περιφερειακός του Ημιτού. Όπου κι αν είσαι αυτήν την ώρα, σε συνοδεύουμε όπου κι αν πηγαίνεις, στις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι κι αν κάνεις αυτήν την ώρα, μείνε μαζί μας μέχρι τις 9. Είμαστε εδώ, Πέτρος και Κατερίνα. Αυτό είναι το Mad Drive.
1: Στο αγαπημένο μου θέμα του μήνα σε πάω τώρα. Άφησα τον Brand Pitt και έπιασα την Emily Paris. Η Lily Collins μπορεί να επέστρεψε στο Παρίσι, αλλά όπως φαίνεται η Ελλάδα έμεινε για πάντα στην καρδιά της. Η πρωταγωνίστρια του Emily Paris αποχαιρέτησε τη Μύκονο με τον πιο τρυφερό τρόπο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν της σειράς.
0: Ήταν και φίλοι μας που μας τα είπε όλα. Όλα τα insights. Η Λίλη μοιράστηκε τις καλοκαιρινές εικόνες από το κυκλαδίτικο τοπίο, το Αιγαίο και τις στιγμές που έζησε στη χώρα μας, και η λεζάντα της έκανα μέσα στο γύρο του διαδικτύου. Πίσω στο Παρίσι, αλλά πάντα θα έχουμε μέσα μας την Ελλάδα, έγραψε.
1: Με λίγες μόνο λέξεις, η διάσημη ηθοποιός έδειξε πόσο έντονα βίωσε την εμπειρία της στη Μύκονο και πόσο ξεχωριστή θέση κράτησε η Ελλάδα στις αναμνήσεις της.
0: Και Μύκονος και Ελλάδα είναι. Δεν ξεχνιούνται με τίποτα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που διεθνείς stars δηλώνουν ερωτευμένοι με τη χώρα μας, αλλά κάθε τέτοια στιγμή θυμίζει πως το ελληνικό καλοκαίρι έχει έναν τρόπο να μην είναι ξέχαστο, βρε παιδί μου.
0: Είναι αξέχαστο και μένει αξέχαστο κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι που απλώνεται μπροστά μας και έχει πολλά πολλά να κάνουμε μαζί. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: χαμογελαστή, ερωτευμένη, αχώριστη. Είναι μαζί από τον Ιούλιο του 25.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Αριάννα Γκράντε, χωρισμός επιβεβαιώθηκε χθες από το αγόρι της, όμως η νέα δική της εποχή ξεκινάει με το album Eternal Sunshine Part 2, που έρχεται, πότε, 13 Ιουνίου. Ο Justin Long, μάλιστα, που πρωταγωνιστεί στο νέο music video, λέει ότι η Άρη είναι η πιο εκπληκτική καλλιτέχνης που έχω δει ποτέ.
1: Όπα.
0: Α, ναι.
1: Α, ναι. Να σου πω τώρα εγώ ότι η μοναδική εμπειρία του MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και σχεδόν τελειώνει, πρέπει να σου πω. Εμείς όμως σε προσκαλούμε να ζήσεις από κοντά τη μαγεία του MAD VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται ανάμεσα σε άλλους και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οπτικών και ακουστικών μέσων και δημιουργίας, για να μας ταξιδέψει στο συναρπαστικό κόσμο του κινηματογράφου.
0: Και ακόμη δεν έχετε δει τίποτα. MAD VMA Village Festival 2026, Τρίτη και Τετάρτη. Εκεί θα βρεις το περίπτερο του ECOMED, θα γνωρίσεις τη μαγεία του σινεμά, θα μάθεις για τις μεγάλες παραγωγές που γυρίζονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψεις τη μουσική πίσω από κάθε εικόνα.
1: Και μην ξεχνάς ότι φέτος τα MAD VMA Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η ολοκένουργια κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και Soundtrack by ECOMED. MAD VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά και το σινεμά.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: απόγευμα Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, απόψε το βράδυ πάω Ολυμπιακός για ένα ακόμη game. Να δούμε τι θα γίνει, θα καθαρίσει ο Ολυμπιακός ή θα πάμε σε έναν ακόμη αγώνα που έρχεται το Σάββατο στις 6. Εμείς έχουμε πει θα γίνουν 5 αγώνες. Απ' την αρχή έχουμε, δεν το έπαιξα βέβαια.
1: Άλλο αυτό.
0: Γιατί δεν παίζω, δεν κάνω τέτοιο πράγμα, αλλά το είπα. Βλέπω 5 αγώνες. Θα δούμε.
1: Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026, η Άλτζιντα φαίνεται την απόλαυση στο κόκκινο που είμαι και εγώ μαζί με την Άλτζιντα και μοιράζει παγωτά και χαμόγελα σε όλο το κοινό.
0: Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά της Άλτζιντα, το εκρηκτικό Volcanics με 5 διαφορετικές τρώσεις, απόλαυση και το απογειωμένο Cornetto Max. Με δίσκο Τζαντούγια στην κορυφή, κλασικό σοκολατένιο τελείωμα. Και πολλά ακόμη που μας ανεβάζουν και επίπεδο.
1: Ελάτε να κάνουμε τα Mad VMA 2026 αξέχαστα δροσερά. Άλτζιντα, η απόλαυση στο κόκκινο.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Μια διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη δράση του έφερε στο φως η έρευνα των αρχών. Τρεις συλλήψεις στην Κρήτη για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι συλληφθέντες είναι ένας πατέρας, ο γιος του, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολεί στην επικαιρότητα λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση για κουμάκι, καθώς και ένας εργάτης. Δεύτερη ευκαιρία για τον κοινωνικό τουρισμό σε 30.000 επιλαχόντες. Το Υπουργείο Εργασίας εξετά την ενίσχυση με επιπλέον vouchers, ανοίγοντας το δρόμο για ένταξη στο πρόγραμμα χωρίς επιπλέον αιτήσεις. Καζάνι που βράζει το Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι. Μετά την επίθεση, οι διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίσεις οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στη Σκωτία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
3: Σάββατο.

σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Summer at... Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
6: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκετε και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία. Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Τετάρτη απόγευμα στη μέση της εβδομάδας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Με την κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα να είναι πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη. Πράσινα, πράσινα βλέπω. Και πολύ λίγα κόκκινα σε κάποιους κεντρικούς δρόμους, στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Πολύ καλύτερα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Και σήμερα εδώ, Πέτρος και Κατερίνα. Και όπως κάθε Τετάρτη τώρα μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, διαπιστευμένη Career and Leadership Coach, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, της exclusive κοινότητας για άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους και να επανασχεδιάσουν την καριέρα και τη ζωή τους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.
1: Καλησπέρα Βίκη. Ποια είναι τα ήσυχα σημάδια ότι έχουμε απομακρυνθεί από τις πραγματικές μας ανάγκες στην καθημερινότητα?
0: Καλησπέρα Βίκη.
2: Γεια σου Πέτρο, γεια σου Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πιστεύουμε ότι όταν κάτι δεν πάει καλά μέσα μας, θα εμφανιστεί με κάποιον έντονο τρόπο και θα το καταλάβουμε αμέσως. Στην πραγματικότητα όμως προηγούνται κάποια ήσυχα και ύπουλα σημάδια που χτυπάνε καμπανάκι ότι απομακρυνόμαστε από τις δικές μας προσωπικές ανάγκες. Σημάδι νούμερο 1. Λειτουργούμε στον αυτόματο πιλότο. Ξυπνάμε, δουλεύουμε, τρέχουμε να προλάβουμε υποχρεώσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας νιώθουμε ένα παράξενο κενό. Σαν να περάσουμε τη μέρα μας χωρίς να ήμασταν πραγματικά παρόντες. Ένα δεύτερο σημάδι είναι η μόνιμη κόπωση. Και δεν μιλάω μόνο για σωματική κούραση. Μπορεί να κοιμόμαστε αρκετά, αλλά να νιώθουμε ψυχικά εξαντλημένοι, χωρίς ενέργεια ή ενθουσιασμό για πράγματα που παλαιότερα μας έδιναν χαρά. Και ένα ακόμα σημάδι είναι ο αδικαιολόγητος εκνευρισμός. Όταν μικρά και ασήμαντα γεγονότα μας ενοχλούν υπερβολικά, είναι ένα μήνυμα ότι κάπου έχουμε παραμελήσει ανάγκες όπως η ξεκούραση, η διασκέδαση ή ο προσωπικός χρόνος. Αν αναγνωρίζεις και εσύ κάποια από αυτά τα σημάδια, αν νιώθεις ότι η καθημερινότητά σου έπαψε από καιρό να σε γεμίζει, σε περιμένουμε στη μοναδική κοινότητα του Rise and Bloom. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram, Facebook και στο riseandbloom.gr.
0: Βίκη Χαρίτου, διαπιστευμένη career και leadership coach, συνιδρύτρια του Rise and Bloom. Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Καρδιά.

0: Τετάρτης με το Σαββατοκύριακο Κατερίνα να φαίνεται, να. Να φαίνεται, τώρα θα στρίψει όπου να είναι.
1: Πάλι κοίταξε. Μα μου δείχνει και κοιτάζω κι εγώ το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
0: Είναι ωραίο το παράθυρο, έχουμε ωραία θέα.
1: Είναι, έχουμε,
0: έτσι, έχουμε ωραία θέα. Είναι. Είναι και αυτό, κοιτά τη θέα. Αλλά εκεί, σε λίγο, εκεί, θα στρίψει το Σαββατοκύριακο.
1: Άντε με το καλό.
0: Έρχεται το Σαββατοκύριακο που θα είναι πολύ ωραίο, θερμοκρασίες θα είναι τούμπανο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι το έχουν τολμήσει ήδη να κάνουν τη βουτιά. Κάποιοι θα το τολμήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Και κάποιοι σαν και εμάς τον Αύγουστο.
0: Και κάποιοι σαν και εμάς θα περιμένουμε να ζεσταθεί καλά-καλά το νερό για να μπούμε. Να κάνουμε. Έτσι είναι κάποιοι που δεν είμαστε για όλα. Έτσι. Δεν μπαίνω πριν τον Αύγουστο. Εκτός αν είναι θερμενόμενη πισίνα.
1: Αυτό το ακούω.
0: Καταλαβαίνεις. Θέλω τώρα την προσοχή σου και τη δική σου, Κατερίνα.
1: Είμαι όλη αυτιά, όπως λες και εσύ.
0: Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου MAD Radio 106,2. Άκου το ειδικό σήμα που έρχεται σε λίγο. Και μόλις τα ακούσεις, στέλνεις Viber μήνυμα για να μπεις στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Είναι η τελευταία κλήρωση. Η τελευταία κλήρωση. Και έχουμε για σένα ειδικές προσκλήσεις. MAD VMA, MAD Radio Experience στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ένα exclusive experience μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Όλα αυτά μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, στέλνεις Viber.
1: Αυτή την Παρασκευή στη δική μας την εκπομπή, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρεθείς δίπλα στην Κλαβδία, στο Μάνο, στη Μαρσό, στον FY. Αλλά μη στεναχωριέσαι και αν δεν το κάνεις αυτό, διότι η εμπειρία των MAD VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους. Στις 16 και στις 17 Ιουνίου έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Και τι φεστιβάλ είναι αυτό, πάρα πολύ μουσική. Meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το MAD Radio θα είναι φυσικά εκεί για τις δύο μέρες live.
1: Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, ο Κύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet. Στις 7 οι MAD Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kit.
0: MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, δύο μέρες free για όλους. Full VMA MAD Vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.

0: CMA και μπε στην κλήρωση για να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Let's drive.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.
2: Γεια!
3: Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
2: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
8: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
0: Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηρίου. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: drink vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτία.
3: Ναι,
2: δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι.
2: Επίσης
4: με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: σας. Μία ακόμη ώρα εδώ, κάθε μέρα, κάθε ώρα, και για αυτή την ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πως το ντυχ μακιγιάζ θα μεταμορφωθεί σε μια καλοκαιρινή σπα εμπειρία.
0: Εμπειρία. Μάθε πως θα πάρεις μέρος στην ψηφοφορία ώστε εσύ να αποφασίσεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν στα φετινά Mad VMA από την ΔΕΗ.
1: Εδώ θα μάθεις χρήσιμα tips για να ψήσεις την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι σαν σεφ εστιατορίου.
0: Αλλά και ποιες ήταν οι αξέχαστες εμφανίσεις της Τάμπτα στα Mad VMA στα χρόνια του μουσικού θεσμού.
1: Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Μία ακόμη ώρα για σένα εδώ και σήμερα γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, μία ακόμη ώρα στην τρίτη δική μας ώρα. Σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι για να πας μέχρι αργά το βράδυ.
1: Για καλοκαιρινή ομορφιά θα σου μιλήσω τώρα, φίλοι μου. Αν, είναι μόνο για φίλες. Αν το καλοκαίρι πιστεύεις ότι τα βαριά προϊόντα περιποίησης πρέπει να μένουν στην άκρη, ήρθε η ώρα να αλλάξεις γνώμη.
0: Μισό λεπτό, γιατί εγώ σε ακούω όταν μιλάς, όχι σαν και σένα. Μία τα λες έτσι και μία αλλιώς τις φίλες σου, Κατερίνα.
1: Επειδή σαμποτάρεις, μάλλον επειδή ζηλεύεις, σαμποτάρεις. Αυτό κάνεις. Αλλά μα ξέρεις, ξέρεις. Το βούτυρο ντε μακιγιάζ είναι η απόλυτη κίνηση μάτ για καθαρό και ενυδατωμένο δέρμα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί? Επειδή απομακρύνει εύκολα όχι μόνο το make-up, αλλά και τα υπολείμματα αντιλιακού, σκόνης και ρήπων που μένουν στους πόρους όλη μέρα. Καθαρίζει σε βάθος χωρίς να αφήνει αίσθηση ξηρότητας τραβήγματος και το καλύτερο, η υφή του μεταμορφώνεται. Ξεκινά σαν βούτυρο, γίνεται μετά ξένιο έλαιο και τη θερμότητα των κεριών και στο τέλος μετατρέπεται σε ελεύθερη γαλάκτωμα που ξεβγάζεται και πανεύκολα.
0: Μέχασες κάπου στο σκόνης ρήπων και καθαρίζει βάθος.
1: Ρε παιδί μου, θα το πω με δικά μου λόγια. Ναι. Αυτό, αν και είναι πάρα πολύ βαρύ στην πραγματικότητα.
0: Ποιο?
1: Το βούτυρο. Το
0: Μπεμπέ.
1: Βούτυρο αυτό. Όχι τώρα. Βούτυρο δεν μακιγιάζει, βασικά. Α. Ειδικά για το καλό του καλοκαιρινού μήνε, βοηθάει να ξεβαφτεί, γιατί μέσα και τη θερμότητα που έχει και το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: λειτουργεί στο δέρμα με έναν τρόπο που το απαλλάσσει και από το μακιγιάζ και από του ρήπου και από την ότι και το μαλακώνει και το ομορφαίνει κιόλα. Ορίστε.
0: Ποιο?
1: Το δέρμα, μωρέ, ποιο?
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mr. Know-It-All. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30, αυτό είναι το Mad Drive. Κατερίνα, μάθαμε ότι η Taylor Swift τελικά παντρεύεται 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. 1.200 καλεσμένοι, όλοι σε απόλυτη εχεμήθεια, γιατί πήρανε SMS και δεν έχουν απαγορεύεται να αποκαλύψουν οτιδήποτε, αλλά η επιλογή του Madison Square Garden, ενώ είναι πολύ περίεργη, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι ένα γήπεδο, το οποίο είναι και venue, γίνονται και events εκεί κτλ. Έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί έχει υπόγειο πάρκινγκ, μπορούν να μπει μέσα, να μην δει ποιο είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Και όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ περιορισμένο, είναι όλο κλειστό και έτσι μπορούν να ελέγξουν όλη την πληροφορία, αλλά και τις φωτογραφίες και τι δεν μπορεί να βγει έξω.
1: Εμείς στην Κρήτη καλούμε πιο πολλούς από 1.300, να ξέρεις τους γάμους.
0: Στην Κρήτη καλείται πιο. Ναι, είναι αλήθεια. 3.000 κόσμου σε ένα γάμο.
1: Ε,

0: Η Olivia Rodrigo έρχεται με καινούριο άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Είναι ο τίτλος του άλμπουμ που έρχεται την Παρασκευή. Και για την προώθηση του νέου της άλμπουμ η Olivia Rodrigo ανακοίνωσε το You Plus Me Equals Advice Forever, ένα event που οι fans θα στέλνουν dating dilemmas, ερωτήσεις, και η ίδια θα απαντά live. Όλα αυτά για την πρόθεση του άλμπουμ της. Επίσης την Παρασκευή έρχεται και το καινούριο άλμπουμ της Ariana Grande που έχει τίτλο Eternal Sunshine Part 2.
1: Και επίσης λίγες μέρες έμειναν. Μπες στο mat.gr για να ψηφίσεις και να αναδείξεις εσύ τους μεγάλους νικητές της βραδιάς των Mat Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Γιατί στις 17 Ιουνίου στο Τάκ Βοντό θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού. Mat VMA 2026 από την ΔΕΗ και θα είμαστε εκεί.
2: Let's drive. Mat Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα

0: Attention, 30 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Mad Drive. Τώρα εσύ μπορεί να γίνεις ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και να κερδίσεις και σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μπες στο mad.gr για να γίνεις ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη δράση του έφερε στο φως η έρευνα των αρχών. Τρεις συλλήψεις στην Κρήτη για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι συλληφθέντες είναι ένας πατέρας, ο γιος του, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολεί στην επικαιρότητα λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση για κουμάκι, καθώς και ένας εργάτης. Δεύτερη ευκαιρία για τον κοινωνικό τουρισμό σε 30.000 επιλαχόντες. Το Υπουργείο Εργασίας εξετά την ενίσχυση με επιπλέον vouchers, ανοίγοντας το δρόμο για ένταξη στο πρόγραμμα χωρίς επιπλέον αιτήσεις. Καζάνι που βράζει το Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού εις βάρος άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι. Μετά την επίθεση, οι διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προχώρησαν σε πυρπολίσεις οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στη Σκωτία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σαν εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν, 13 να κάνω, για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι, δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: just might.
1: I just might. I just might, Caterina. Σαν ένα μετά τις 8 στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτός είναι ο Bruno Mars με τη νέα του τεράστια επιτυχία που ακούς εδώ στο Mad Radio. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη Κατερινιό θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία στους 34, είπαμε. Χτυπάμε πάνω από 30 αυτές τις μέρες και θα συνεχίσει έτσι. Στην Πάτρα αύριο καιρός έθριος, 32 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός, 30 βαθμοί Κελσίου. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
2: Εσύ φίλοι μου, άκουσέ με καλά, γιατί αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα καθημερινά go to προϊόντα. Ευκαιρία, τι κάνεις? Να, ο Πέτρος χορεύει. Να παίζεις με τα τρέτ και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα τρέτ, πάντα Wet n Wild.
1: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Σκούρας Cosmetics, skouraskosmetics.gr.
2: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Mother Fluffer Cloud Blush and Bronzer που πραγματικά με έχει ξετρελάνει, Πέτρο. Blush and Bronzer που χαρίζουν απαλό και buildable χρώμα. The perfect flash of color on the cheeks. Το απαλό ματ φινίρισμα δημιουργεί ένα soft focus και blurring effect, εμπλουτισμένο με σπόρους κακάου και βιταμίνη ε για θρέψεις επιδερμίδας. Διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, blush και μία απόχρωση bronzer.
1: Αυτό θέλω, Κατερίνα.
2: Θα στο πάρω, αυτό το έχω και εγώ.
1: Το Mother Fluffer.
2: Θα στο πάρω, Mother Fluffer. Let's drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την

0: Το σημερινό ηλιοβασίλεμα ήταν λα Κατερίνα. Ωραίο πάνω στην πόλη. Ωραία, ωραία, ωραία. Mad Drive της Πέμπτης, απόψε το βράδυ, δηλαδή σε πολύ λίγο. Σε 10 λεπτά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Game 4. Και σήμερα εδώ, στο Mad Drive, κυρίες και κύριοι, Κατερίνα, με ένα μοναδικό tip που σίγουρα δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα δεν ξέρετε και σίγουρα το θέλετε και πάρα πολύ. Είναι για να ψήσεις την τέλεια πριζόλα στο τηγάνι σαν να είσαι σεφ εστιατορίου, Πέτρο.
0: Όπως γνωρίζεις καλά, Κατερίνα, γνωρίζω.
1: Αν ακολουθείς αυτό που σου λέω, θα σου βγει πάρα πολύ πετυχημένο και γνωρίζεις, το γνωρίζω ότι γνωρίζεις. Πρώτο και βασικό, σωστό κομμάτι κρέατος. Προτίμησε ribeye New York strip με καλό μαρμάρωμα, γιατί εκεί κρύβεται όλη η γεύση και η ζουμεράδα.
0: Και αν δεν ξέρεις τι είναι το μαρμάρωμα ή μαρμάρισμα, αναφέρεται σε αυτές τις μικρές λεπτές γραμμές ενδομυϊκού λίπους που διατρέχουν το εσωτερικό της μπριζόλας ή του κρέατος, τέλος πάντων, σχηματίζοντας ένα μοτίβο που θυμίζει μάρμαρο. Θεωρείται ο βασικότερος δείκτης ποιότητας, τρυφερότητας και γεύσης στο κρέας.
1: Αφού το έχεις κουκλάρει. Δεύτερο tip, καυτό τηγάνι χωρίς
0: γεωσύνη.
1: Δύνατη προθέρμανση και φύγει.
0: Υπήρχαμε και πριν την Google.
1: Να κάνει κρούστα χωρίς να την πειράζεις.
0: Εντάξει. Σημαντικό να μην το γυρίζεις κάθε 2 δευτερόλεπτα. Πολύ.
1: Και τρίτο, ξεκούραση μετά το ψήσιμο. Άφησε τη 5 με 10 λεπτά πριν την κόψεις για να μείνουν όλοι οι χυμοί μέσα.
0: Η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να ξεκουράζεται ό,τι είναι αυτό που φτιάχνεις για να προχωράς παρακάτω.
1: Με αυτά τα τρομερά tips, η πριζόλα σου θα γίνει σε επίπεδο εστιατορίου στο σπίτι.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αν και δεν το θέλω. Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου, αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, τα κορίτσια στην πόλη, ακριβώς στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Πέμπτη στις 6 θα είμαστε εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Hot Radio.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Τάμτα είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το Φθες πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Τάμτα είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Sky Tune.

Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.

0: Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι το

από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.

0: Talk Show. Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του, Αναστασία Δελιγιάννη, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
5: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
5: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι, δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
2: Ναι, τώρα.
3: Έξω! Απολύεσαι!
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
4: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια και κομματάρες. Και μιας και το νέο God of War σήκωσε θύελλα αντιδράσεων βάζοντας για πρώτη φορά γυναίκα πρωταγωνίστρια, πάμε να θυμηθούμε 5 μεγάλα franchise που έκαναν ακριβώς το ίδιο και το έκαναν με μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
0: Radio 106,2.

of Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

Ξανάντο εδώ στο Mad Radio 106,2, Τετάρτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny πιάνουμε το νέο God of War που σήκωσε μάλιστα θύελλα αντιδράσεων επειδή βάζει για πρώτη φορά γυναίκα πρωταγωνίστρια. Μα πώς τόλμησαν, πώς είναι δυνατόν. Οπότε πάμε να θυμηθούμε όμως 5 μεγάλα games που τόλμησαν ακριβώς το ίδιο, μεγάλα franchise που από εκεί που τα είχαμε συνηθίσει με άντρες πρωταγωνιστές, κάποια στιγμή άλλαξαν και βάλανε γυναίκα πρωταγωνίστρια και το έκαναν με μεγάλη επιτυχία. Από την Cassandra στο Assassin's Creed μέχρι την Ellie στο The Last of Us, απόψε θυμόμαστε παιχνίδια που απέδειξαν ότι όταν η ιστορία είναι δυνατή, το κοινό ακολουθεί. Και επειδή τέτοια game topics ανοίγουν και την όρεξη, αν το στομάχι σου κάνει boss fight από την πείνα, να ξέρεις ότι τα Everest είναι εδώ. Η επική παντόφλα επέστρεψε με κοτομπουκές λουκάνικο, λαχταριστές σος και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα street food vibes, γεύσεις Everest.

And again, and again, and again. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο μεγάλο ρίσκο είναι να πάρεις μια από τις πιο σκληροπυρηνικές gaming σειρές και να αλλάξεις τελείως το πρόσωπο της ιστορίας. Στο νούμερο 5 για σήμερα, με games που έδωσαν το πρώτο ρόλο σε γυναίκες ηρωίδες και πέτυχαν, έχουμε το Gear 5. Μιλάμε για ένα franchise που το είχαμε συνδέσει με τεράστιους έτσι άντρες, στρατιώτες, βαριά όπλα, μειώδεις ήρωες έτσι σαν τον Μάρκους, και όμως το Gear 5, ο κεντρικός βασικά δεν θα μιλήσω ελληνικά με τίποτα, το έχεις καταλάβει αυτό. Τέλος πάντων, ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας μας είναι η Kate. Το Gear 5, βάζοντας γυναίκα πρωταγωνίστρια, προσέλκυσε πάνω από 3 εκατομμύρια παίκτες και απέδειξε ότι η σειρά μπορεί να παραμείνει άγρια, εκρηκτική και γεμάτη δράση, και ας άλλαξε το φύλο του πρωταγωνιστή της. Και μιας και μιλάμε για μάχες και ένταση, υπάρχει και μια μάχη που δεν πρέπει να χάσεις. Με τίποτα, με τίποτα. Ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρι chips συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια με την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue ξύδι. Λατρεύω το ξύδι. Πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Διάλεξε.

Λόκο Λόκο εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε με gaming vibes και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4. Εκεί όπου μια αυτοκράτηρα χάνει τον θρόνο της και πρέπει να τον πάρει πίσω μέσα από τις σκιές. Αλλά πριν από αυτό, στις 12 τα μεσάνυχτα, το Πειραιός 260 αλλάζει ρυθμό και το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παίρνει τη σκυτάλη. 13 μουσικές βραδιές μετά την αυλαία, εκεί όπου η νύχτα συνεχίζεται με τον δικό της ήχο. Εισιτήρια θα βρεις στο aeffestival.gr, στο more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επίσης.

0: επικοινωνίας του φεστιβάλ.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τύπου.

Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Mad Radio 106,2, food court, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσί.

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δηληγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι, δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Mad Radio.

Show me love εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο σκοτάδι χρειάζεται ένα παιχνίδι για να σε κάνει να κινείσαι μόνο στις σκιές? Στο νούμερο 4, με games που έδωσαν τον πρώτο ρόλο σε γυναίκες ηρωίδες και το έκαναν με μεγάλη επιτυχία, έχουμε το Dishonored 2. Το παιχνίδι το γνωρίσαμε με έναν πρωταγωνιστή, τον Ατάνο. Στο δεύτερο όμως, το βάρος της ιστορίας περνάει στην Έμιλι, την αυτοκράτηρα που χάνει τον θρόνο της μετά από ένα βίαιο πραξικόπημα. Η Έμιλι αναγκάζεται να φύγει και να κρυφτεί και να πολεμήσει μέσα από τις σκιές με νέες σκοτεινές υπερφυσικές δυνάμεις που της δίνει ο Outsider. Και κάπως έτσι το Dishonored 2 δεν κρατάει απλώς το ύφος του πρώτου παιχνιδιού, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, βάζοντας στον κεντρικό ρόλο μια γυναίκα που δεν προσπαθεί απλώς να επιβιώσει, προσπαθεί να πάρει πίσω την εξουσία της. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

0: Έλα, Ζαρά, she did it again εδώ στο Mad Radio 106,2 και πριν πάμε στο επόμενο game μας, κάνουμε ένα μικρό break από τους σκοτεινούς θρόνους, τις υπερφυσικές δυνάμεις και τις ηρωίδες που αλλάζουν την ιστορία, γιατί εδώ έχουμε ένα άλλο είδους φαινόμενο, όχι stealth action, αλλά Fortnite action. Welcome to Fantathlon Break. Το Fortnite συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να αλλάζει συνέχεια για να μην βαριέσαι ποτέ. Με το Chapter 7 έως τώρα είδαμε νέα σεζόν, νέες περιοχές, αλλαγές στο gameplay και θεματικές που κρατάνε το παιχνίδι μέσα στο pop culture. Το Chapter 7 μας πήγε πρώτα στο Hollywood και μετά έφερε στο προσκήνιο νέο περιεχόμενο, δυνάμεις και χαρακτήρες που έφεραν ξανά αυτό το fresh feeling στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο, το Fortnite πλέον λειτουργεί σαν live πλατφόρμα ψυχαγωγίας, όχι απλά σαν game. Κάθε σεζόν είναι στημένη σχεδόν σαν τηλεοπτική σεζόν, με storyline, αλλαγές στο map και events που κάνουν τους παίκτες να επιστρέφουνε. Wanda, φρεσκάδα και διασκέδαση? Τότε μην χάσεις τη νέα σεζόν του Fortnite.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή

0: την απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να

0: σε αφορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
4: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
5: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
5: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 26 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα
3: και
2: μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
3: Αληθινά, ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα να το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μαζί. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα. Ποια είναι η γνώμη σου για το νέο God of War που για πρώτη φορά βάζει γυναίκα πρωταγωνίστρια αντί για τον Kratos? Στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Και πες μου αν σου φαίνεται τολμηρή εξέλιξη, σωστή αλλαγή ή κάτι που σε ξενίζει. Θα διαβάζω τα μηνύματά σας σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Mad Radio. Και από τις ηρωίδες των games περνάμε σε κάτι που έχει περισσότερη ενέργεια και από τη Lara Croft όταν σκαρφαλώνει σε αρχαίο ναό. Και όχι, δεν μιλάω για κάποιο boss, μιλάω για τα παιδιά έως 10 χρονών. Οπότε μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Όλοι ξέρουμε εκείνες τις στιγμές που τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια και εσύ έχεις ξεμείνει από ιδέες. Η λύση είναι μία: Volta Fun Park. Θες rollers, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades? Τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue, στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafunpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

Rose, Bruno Mars, απατσέ εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε τώρα να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποια είναι η γνώμη σου για το νέο God of War που για πρώτη φορά βάζει γυναίκα πρωταγωνίστρια αντί για τον Kratos? Και απαντήσεις σας περιέργως ήταν θετικές και θα κρατήσω μία τώρα εδώ του Δημήτρη από την Ιωνία που μας γράφει. Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Ο Kratos έχει γράψει ιστορία, αλλά αν η ιστορία της Freya είναι δυνατή, γιατί όχι? Το God of War πάντα άλλαζε μέσα στα χρόνια. Σωστός Δημήτρη, πάρα πολύ σωστός. Γιατί άλλο το να αλλάζεις απλώς χαρακτήρα και άλλο το να ανοίγεις καινούριο κεφάλαιο με λόγο, βάθος και ιστορία. Welcome to Fantathlon Break. Game On στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Ζεστάνετε τις μηχανές σας γιατί το Forza Horizon 6 ετοιμάζεται να μας πάρει τα μυαλά. Η σειρά που επαναπροσδιορίσε τα Open World Racing Games επιστρέφει με ακόμα πιο εντυπωσιακά γραφικά και ένα χάρτη που υπόσχεται να είναι πιο ζωντανός από ποτέ. Με νέες καιρικές συνθήκες, εκατοντάδες αμάξια με απίστευτη λεπτομέρεια και το γνωστό Festive Vibe όπου όλοι αγαπήσαμε, το Forza Horizon 6 είναι το απόλυτο must play για τους λάτρες της ταχύτητας. Πάτα το γκάζι και φύγαμε. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχει τουρνουά Forza στο Fantathlon.

talk about. Madonna, Sabrina Carpenter, το απόλυτο κόμπο εδώ στο Madrid 106,2 με το Bring Your Love. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και θέλω να ξέρεις ότι, θέλω να ξέρεις θέλω πολύ όμως να το ξέρεις αυτό, να ξέρεις ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Τι να κάνουμε, είναι sold out. Αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα.

0: και είναι ανοιχτή για όλους. Γιατί στις 16 και 17 Ιουνίου μπορείς να έρθεις στα MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, που είναι στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Εκεί πέρα θα βρεις meet and greet, creators, food corners, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το MAD Radio θα εκπέμπει live εκεί. Την 3η 16 Ιουνίου επίσης, να ξέρεις ότι στις 6 ώρα ο Ακύλας σε περιμένει. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο στο περίπτερο της ΔΕΗ για ένα μοναδικό meet and greet, ενώ στις 7 η ώρα οι MAD Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ, 2 μέρες λοιπόν free, full MAD vibes όμως θα δεις εκεί. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
1: Kid Live στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Βρε καλώς τους σούπερ host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: μπαίνεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν, 13 να κάνω, για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι, δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Love Minute εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δυνατό μένει ένα franchise όταν βγάζει από το κέντρο τον ήρωα που το έκανε διάσημο. Γιατί στο νούμερο 3, με games που έδωσαν τον ρόλο σε γυναίκες ηρωίδες και το έκαναν μεγάλη επιτυχία, έχουμε το Uncharted The Lost Legacy. Το Uncharted ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Nathan. Εδώ όμως η Naughty Dog πήρε το ρίσκο και έδωσε το τιμόνι στη Chloe και τη Rose. Οι δυο τους ταξίδευσαν έτσι χαλαρά στην Ινδία για να βρουν το χαυλιόδοντα του Γκανέσα, σε μια όμως περιπέτεια γεμάτη γρίφους, δράση και blockbuster αισθητική. Το αποτέλεσμα, το παιχνίδι ξεπέρασε τα 5,3 εκατομμύρια αντίτυπα, αποδεικνύοντας ότι το Uncharted μπορεί να σταθεί και χωρίς τον Nathan. Welcome to Fantathlon Break. Post το gameplay στο Mad Radio 106,2, η Fanta Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.

0: Τζαμάι κάνει αλλιώς μπαμ μπαμ εδώ στο Madrid 106,2 και πάμε τώρα στα δύο πρώτα. Στο νούμερο 2 με games που έδωσαν τον πρώτο ρόλο σε γυναίκες ηρωίδες και το έκαναν με επιτυχία, έχουμε το The Last of Us Part 2. Στο πρώτο παιχνίδι το βάρος το κουβαλούσε ο Τζοέλ και πολύ καλά έκανε, υπέροχος χαρακτήρας πραγματικά. Στο νούμερο όμως 2 η ιστορία περνάει στην Έλλη. 5 χρόνια μετά η Έλλη ξεκινά ένα σκοτεινό ταξίδι εκδίκησης που οδηγεί στα όρια της η όλη ιστορία, τέλος πάντων, την ηρωίδα μας. Και η επιτυχία ήταν τεράστια. Πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα σε μόλις 3 ημέρες και εκατοντάδες βραβεία Game of the Year. Και στο νούμερο 1 έχουμε φυσικά το Assassin's Creed Odyssey. Μια σειρά που είχαμε μάθει εδώ και χρόνια ότι είναι ανδροκρατούμενη. Έδωσαν όμως για λίγο μια πλήρη ιστορία σε γυναίκα και συγκεκριμένα στην Κασάνδρα, η οποία έγινε και επίσημος κάνων χαρακτήρας. Το παιχνίδι ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα, αποδεικνύοντας ότι όταν η ηρωίδα έχει δύναμη, βάθος και ιστορία, το κοινό ακολουθεί. Οπότε τώρα, μετά από όλα αυτά που είπαμε σήμερα, μήπως πρέπει να ξανασκεφτείς πιο ψύχρεμα, έτσι, το νέο God of War. Welcome to Fantathlon Break. Το Call of Duty Black Ops 7 συνεχίζει δυναμικά το 2026. Βρισκόμαστε ήδη στο Season 3 και έχουμε νέα mobs, free run, hot pursuit, νέο zombie map Totten Reich και update στο Warzone. Το Black Ops 7 χτίζει εδώ και χρόνια το τεράστιο foundation του και δίνει συνεχές περιεχόμενο όλο τον χρόνο. Ιδανικό για Xbox players με Game Pass και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχει τουρνουά στο Fantathlon.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leakstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Femi Georgada και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνά καλά.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, να ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε τετράωρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η μέρα σου. Και θέλω να ξέρεις ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου. Κάτι νομίζω έχεις καταλάβει. Στο Taekwondo λοιπόν, ο Θέμης Γιωργαντάς όπως πάντα παρουσιάζει, αλλά μαζί του θα είναι και η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα σου η Super Host Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρι Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Και να σου πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό σαν πληροφορία, ότι οι πόρτες ανοίγουν 7.30, έτσι μην ξεχαστείς, για πρώτη φορά γίνεται αυτό, 7.30 ώρα στο λέω. Συντονίσου στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και μπες στην cool διάσταση του N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά, υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΠ.
1: Welcome to Fantathlon Break.
5: Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda be the best, come and get it.

Gone, gone, gone, λέει ο Teddy Swims, λέει Don't Deny και ο David Guetta, αλλά εσύ δεν πας πουθενά. Σε παρακαλώ, μην πας πουθενά, γιατί έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το καλό επιστρέφει, αλήθεια σου λέω. Επειδή αν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, στο δίνει πίσω. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό, όσο, τι να σου πω, μία μπαταρία. Τυχαίο καθόλου, άκουσε με. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει επίσης και στο MAD. Συντονίσου στο MAD, MAD TV, MAD Radio 106,2 στα social media μας και ακολούθησε την ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο που έχει εκπομπάρα εδώ στο MAD Radio, να το πούμε αυτό, που μας δείχνουν με απλό έτσι τρόπο πώς να κυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες, γιατί παιδιά, εντάξει, τώρα δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά, να τα λέμε αυτά, να τα λέμε. Welcome to Fantathlon Break. Τα Awards 2026 ετοιμάζονται να προσφέρουν στιγμές παγκόσμιας κλάσης, με τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη να συγκεντρώνονται για το Summoners Cup. Αλλά και η δική μας σκηνή δεν πάει πίσω, με τους καλύτερους, με τους τελικούς του Hellenic League of Legends 2026 να υπόσχονται επικές μάχες στο stage του Gameathlon Powered by Fanda. Η ένταση, η στρατηγική και το πάθος των παικτών δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για τους λάτρες του είδους. Είτε παρακολουθείς το παγκόσμιο, είτε στηρίζεις την ελληνική σκηνή, το Wanda Victory είναι το μόνο που μετράει στο Summoner's Rift.

0: welcome to Fantathlon Break.
1: Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro, είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

0: Sky Full of Stars από Coldplay, αυτά τα ρομαντικά παιδιά που έχουν γράψει και ένα κομμάτι, το Spiders, που θυμάμαι ότι έχω κλάψει, έχω συγκινηθεί εκατοντάδες φορές με αυτές τις ρομαντικές ψυχές που γράφουν τόσο ωραία μουσική, και τις ακούμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και τώρα έρχεται ένα ακόμα Fantathlon Break.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Φαντάσου χιλιάδες gamers να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τριήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το εμβληματικό 360 Stage, όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles. Το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος που η online κοινότητα του Fantathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it.
1: Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε Super

0: σε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δηληγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
6: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
6: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Sky Tubes.

0: Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: το Σαββατοκύριακο σου στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει από την Παρασκευή με τέρμα δαγκάζια. Από τις 8 το βράδυ ο Peter Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε Πέτρο Διανταφύλου και το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox παίρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it!

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Το Cyberpunk 2077 πέρασε δύσκολη αρχή, αλλά με το Phantom Liberty κατάφερε να αλλάξει την κουβέντα γύρω του. Το Cyberpunk συνεχίζει και η Night City παραμένει ένα από τα πιο δυνατά settings των τελευταίων χρόνων. Το Project Orion αναπτύσσεται με έντονη συμμετοχή της City Project Red, που έκανε και το γνωστό σε όλους μας, έτσι... Αχ, μπερδεύτηκα κι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Έκανε το γνωστό σε όλους μας... Δεν το πιστεύω ότι κόλλησα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στη Βόρεια Αμερική, κάτι που μπορεί να δώσει ακόμα πιο αυθεντική πάντως αίσθηση στο επόμενο Cyberpunk. Και αυτό ανεβάζει το ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ανεβάζει το ενδιαφέρον. Εντάξει, λίγο... Εγώ δεν ανεβάζω το ενδιαφέρον σήμερα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, παιδιά, καμιά φορά... Συμβαίνουν αυτά σε live εκπομπές, μπερδευόμαστε, λέμε έτσι διάφορα. Ήθελα να πω για το Witcher. Μπράβο, Witcher ήθελα να μιλήσω. Η CD Projekt Red που έβγαλε το υπέροχο Witcher. Τέλος πάντων, ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεση ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμήσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώματα ενώνουν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
0: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: μου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρδιά.

σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 102,6.

0: ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.